Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy. 94,2 FM. 94,2 FM.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Ήταν ο πιο κοντός του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά ήταν γίγαντας ηθοποιός. Μιλάμε για τον ένα και μοναδικό Νίκο Ρίζο, που γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 1924 σαν σήμερα. Αρκετά χρόνια μετά, το 1960 σαν σήμερα, έκαναν τηλεοπτικό ντεμπούτο στη ΣΥΠΑ οι Flintstones. Μικρός ήταν κι αυτοί, αλλά αποδείχτηκαν γίγαντες στην τηλεθέαση. Την ίδια δεκαετία του 1968 σαν σήμερα, γεννήθηκε αυτή που όταν τη βλέπεις, ζαλίζεσαι, παραπατάς και πέφτεις κάτω ξερός. Καθίστε για να σας πούμε το όνομά της. Μόνικα Μπελούτσι. Okay, σηκωθείτε πάλι και χορέψτε με τη Σούγκα Μπέιμπς. Αυτό έκανε όλος ο κόσμος το 2007 σαν σήμερα, όταν το τραγούδι τους About You Now βρισκόταν στο νούμερο 1 των αγγλικών charts.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής οικονομίας. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόκερσεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Ωστόσο, δεν συμφωνήθηκε κοινό ευρωπαϊκό μέτρο που να εγγυάται φθηνότερα καύσιμα. Πατίνι παρέσυρε έγκυο παιδί στην πλατεία Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Θριάσιο νοσοκομείο. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τόνισε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους πόρους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. 6 κρατούμενοι τραυματίστηκαν σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας. Ένας εκ των τραυματιών φέρεται να νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση. Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της σε 19 χώρες της Ευρώπης, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά στους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με την απώλεια ΦΠΑ να υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια.
2: Real Sports. Τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός. Στο Κάουνας επικράτησε με 93-91 της Αλγύρης, έχοντας κορυφαίο τον Εβάν Φουρτιέ που πέτυχε 19 πόντους. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άρη στο Eurocup. Στην Γαλλία κέρδισε με 87-74 τη Λεμάν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, να έχετε καλή δύναμη. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, Τετάρτη.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Θα είμαστε μέχρι τις 8. Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ελευθερία Τζαρακούλη στα δελτία ειδήσεων. Δεν ξεκινάμε τυχαία με Δούκισσα, όχι γιατί είναι κάποια σπόντα για την ατάκα στο πολιτικό σκηνικό, αλλά γιατί έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή.
0: Και σπόντα είναι εσύ, ο ένας τα λέει στον άλλον, η μία τα λέει στην άλλη και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι τι συμπέρασμα βγαίνει. Γεγονός πάντως είναι ότι σήμερα τι αναμένουμε, αναμένουμε να ακούσουμε από την κυβέρνηση. Τι επιφυλάσσει για τις μειώσεις. Μειώσεις. Επιδοτήσεις στην ουσία. Τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.
1: Στα καύσιμα και μάλλον μόνο στο πετρέλαιο. Η βενζίνη δεν περιλαμβάνεται μέσα στο κυβερνητικό πακέτο, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Αν θα παραμείνει μόνο η ενίσχυση από τα δηληστήρια που υπήρχε μέχρι και σήμερα.
0: Ναι, ναι. Καλά, θα δούμε. Και θα τους ακούσουμε συνέχεια. Έχει υπουργικό συμβούλιο και μετά θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Και έχει και την, πώς το λένε, τα μέτρα τα οποία έλαβαν στις Βρυξέλλες και νομίζω τα έλαβαν με πολύ μεγάλη σοφία, αυτή που τους χαρακτηρίζει τα τελευταία πολλά χρόνια. Τα οποία όλα αυτά συνοψίζονται στην ιδέα κάτι οικονομία, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Είχαμε και
0: εσείς
1: αυτό.
0: Που μας ακούτε, εμείς όλοι μαζί να κάνουμε οικονομία.
1: Αυτή ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβουλή. Τι θα κάνουμε, παιδιά, τώρα εδώ που
0: οικονομία.
1: Έχουν ανέβει πετρέλαια. Αυτό ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβουλή.

0: Θα βάλουμε φόρους, δεν θέλουμε εμείς μέτρα. Απ' την άλλη, το νότιο μπλοκ, δηλαδή εμείς η Ισπανία, η Πορτογαλία, λένε παιδιά, εμείς θα θέλουμε τα οριζόντια μέτρα. Και η Ευρώπη λέει παιδιά, θα πάμε κάπου στη μέση, δηλαδή δεν θα κάνουμε τίποτα. Και θα σας πω να προσέξετε λίγο την κατανάλωση.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό έρχεται ως οριζόντιο μέτρο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα να μπούμε ξανά στη διαδικασία να συζητήσουμε όσες φορές θέλετε την έλλειψη προνοητικότητας, διότι στο παρελθόν οι προηγούμενοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούσαν να οικοδομήσουν δομές και άλλες πολιτικές, αλλά τελικώς φαίνεται ότι αρκέστηκαν σε αυτό που είχε σκεφτεί η Μέρκελ κυρίως και όσοι ήταν πολύ κοντά στον κύκλο της εμπιστοσύνης της, ενώ οι χώρες που ήταν δορυφόροι είτε πάρα πολύ κοντά, στην προμήθεια του σχετικά φθηνού φυσικού αερίου. Εις βάρος των υπολείπων, δηλαδή, εμείς περνάμε πιο ακριβό, πιο ακριβά το φυσικό, το ίδιο φυσικό αέριο, οι Γερμανοί το πέρανε φθηνότερα. Αυτό τους άρεσε ως λύση μόνιμη, μέχρι που μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Οπότε εκεί φάνηκε ότι δεν ήταν καμιά φοβερή ιδέα. Ήταν ένα πράγμα το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί για κάποια χρόνια. Λοιπόν, αυτό τώρα το ξαναβλέπουν από την αρχή, αλλά η Ευρώπη θέλει τον χρόνο της. Είπαμε.
0: Από την άλλη, η Νορβηγία που έχει κοιτάσματα φυσικού αερίου λέει: κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, εγώ δεν θα σας τα δώσω πιο φθηνά.
1: Όχι, ρε,
0: επειδή είμαστε σύμμαχοι.
1: Όχι, γιατί έχω σύνταγμα που με υποχρεώνει να σας τα δίνω πολύ πιο ακριβά, γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου τους Νορβηγούς πολίτες. Μάλιστα.
0: Αυτοί θέλω να κερδίζουν, δεν με νοιάζει. Οι δικοί σας να πάνε να πνιγούν, να είχατε και εσείς φυσικό αέριο. Τι με νοιάζει.
1: Βεβαίως, επειδή είναι στο ΝΑΤΟ, μα γίνει κανένα πέσιμο από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Νορβηγία και θα πούνε αυτοί: α, για έλατε τώρα, εμείς κάνουμε χρήση όλων των όρων που λένε ότι θα πρέπει να μας συνδράμετε. Εκεί θα πρέπει να μπουν και οι υπόλοιποι και εμείς τώρα έχουμε στο μυαλό μας το καλό των δικών μας πολιτών και δεν θέλουμε να έχουμε νεκρούς. Επομένως, αντιμετωπίστε την κρίση μόνοι σας. Αλλά βεβαίως, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε μέσα στη ζωή, γιατί η ζωή τα αποκαλύπτει όλα. Και όχι μόνο η ζωή Κωνσταντοπούλου και οι υπόλοιποι. Δηλαδή η ζωή εννοώ η ευρύτερη έννοια.
0: Έχουμε και ζωή, μετά να σου βάλω τα να ακούσει τι έγινε χθες στη Βουλή.
1: Τα πάντα έχουμε. Και δημοσκόπηση έχουμε. Και κουβέντα ανάμεσα στα κόμματα έχουμε. Και τη συζήτηση η οποία συνεχίζεται μέσα σε ένα φόντο εκλογικό. Να σου πω κάτι. Με την τελευταία δημοσκόπηση, αν υποθέσουμε ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Interview νομίζω είναι.
0: Interview, ναι, για την εφημερίδα Politik.gr.
1: Ναι, έχεις εκεί να μας πεις, να μας θυμίσεις σε περίπτωση που κάποιοι φίλοι δεν έχουν ακούσει ή δεν έχουν παρακολουθήσει.
0: Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 29,6%, με μικρές απώλειες Ελληνικές Τρεις Συμπαράταξη στο 15,4%. Και αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, τον έχει ανέβει το Πασόκ. Είναι μόλις στο 1,4% πίσω από την Ελληνικές Τρεις Συμπαράταξη, είναι στο 14%.
1: Πρόσεξε τώρα. 0,8, αν δεν κάνω λάθος, είναι η άνοδος του Πασόκ. Κοντά στη μια μονάδα είναι η πτώση της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης. Πόσο είναι ή λιγότερο, μισή μονάδα.
0: Ναι, είναι κάπου εκεί είναι η πτώση της Ελλάδας του Αλεξίδη.
1: Λοιπόν, εδώ να διορθώσω κάτι. Είχα πει τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην κουβέντα που κάνουμε μαζί ότι κατά την άποψή μου ο Τσίπρας έχει μια στρατηγική αποτελεσματική. Δεν στοχεύει στα στελέχη του Πασόκ, του ευρύτερου Πασόκ, τώρα ως Ελληνική Αριστερή Παράταξη. Γιατί πιο παλιά, όπως και η Νέα Δημοκρατία, το ρημάξαν το Πασόκ. Πήραν στελέχη. Λοιπόν, στοχεύει όμως ψηφοφόρους. Και εδώ έρχεται ο Ανδρουλάκης και ωφελείται, κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι τόσο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσο από τα μέτρα τα οποία παρουσίασε, δηλαδή 13η σύνταξη, 13ο μισθός, ότι στη συνέχεια παρουσιάστηκε πιστικά και αυτός και τα στελέχη του. Έδωσαν δηλαδή ένα σχέδιο με το οποίο πείθουν ένα κοινό που είναι αντινεοδημοκρατικό, αντιμητσοτακικό, το οποίο έπαιζε ανάμεσα σε Πασόκ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα υπόλοιπα κόμματα. Στο μπουκέτο των κομμάτων της κέντρο-αριστεράς, στην αντιπολίτευση. Πείθει λοιπόν, φαίνεται να πείθει κάποιους ψηφοφόρους από εκεί, ένα κομμάτι. Αν αυτό θα είναι ντέρμπι, κατά την άποψή μου, αυτό είναι το ντέρμπι. Για την πρώτη Κυριακή, εγώ εκτιμώ ότι το ντέρμπι είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ή το Πασόκ. Και πρόσεξε τώρα. Όποιος είναι δεύτερος καίγεται για την δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, όπως η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτη σύμφωνα με τις δημοσκοπικές εκτιμήσεις. Γιατί μέχρι τις εκλογές μπορεί να συμβούν πράγματα πολλά και να μην είναι πρώτη. Προς το παρόν είναι πρώτη. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι την επόμενη Κυριακή έχουμε εκλογές με βάση τη δημοσκοπική αυτή εικόνα, η Νέα Δημοκρατία θα κάψει τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της. Κάποια από τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της. Θα μαζέψει δηλαδή ψηφοφόρους από εκεί.
0: Να.
1: Ο δεύτερος, είτε η Ελληνική Αριστερή Παράταξη, είτε το Πασόκ,
2: θα αφομοιώσει.

0: σε μεγάλο βαθμό τον τρίτο. Όποιος έρθει τρίτος καίγεται. Καταλαβαίνεις.
1: Ουσιαστικά για να υπάρξει πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, λες ότι ο τρίτος θα πάει προς τον δεύτερο για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η αντιπαράθεση.
0: Γιατί ο κόσμος που δεν θέλει να ακούει για την κυβέρνηση, τι θα πάει να κάνει? Θα πάει να στηρίξει τον δεύτερο. Αν έχεις ψηφίσει τον τρίτο και βλέπεις ότι ο δεύτερος τελικά είναι αυτός που μορφώνεται ως πόλος, που μπορεί να απειλήσει την συμπολίτευση, την κυβέρνηση, εκεί θα πας να υποστηρίξεις σε μεγάλο βαθμό. Σου λέω, κάποιοι προφανώς θα μείνουν πιστοί στο κόμμα που έχουν επιλέξει και που αποφάσισαν να εμπιστευτούν και τα συναφή. Όμως εδώ είναι κρίσιμη η μάχη. Και προβλέπω και κάτι ακόμα. Καθοδόν για τις εκλογές, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αυτή η πόλωση που υπάρχει ανάμεσα στην αντιπολίτευση ή σε στελέχη της αντιπολίτευσης, γενικότερα εννοώ, και την κυβέρνηση, θα μεταφερθεί μεταξύ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και σε προσωπικές αντιγκλήσεις, πιστεύω. Θα πάνε και στο παρελθόν, γιατί εδώ ξέρεις, υπάρχει μια λογική. Κάποιοι λένε, α, γιατί πηγαίνετε στο παρελθόν? Έχουν κριθεί, λέει, στο παρελθόν. Τίποτα δεν κρίνεται και τίποτα δεν διαγράφεται επίσης. Εκλογές είναι, πάνω κάτω οι δυνάμεις είναι. Δεν έχουν χαθεί. Δεν περάσανε 15 χρόνια. Εκλογές είναι. Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Γιατί σου λέει, έχεις τη διάθεση να κάνεις, είτε είσαι Νέα Δημοκρατία, είτε είσαι ΠΑΣΟΚ, είτε είσαι ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αλλά να δούμε και τα πραγμένα σου. Μπορεί να μην υπήρχε ελληνική αριστερή συμπαράταξη, υπήρχε όμως ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός και κάποια στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Επομένως λοιπόν σου λέω ότι το ξύλο σε εισαγωγικά θα πέσει ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ στους επόμενους μήνες.
1: Αν συνεχίσουν δημοσκοπικά να είναι σε αυτές τις θέσεις. Γιατί είδαμε και άλλα κόμματα που, είναι που ήταν φρέσκα να έχουν πέσει αρκετά. Ας πούμε, ναι, της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα και τη Δημοκρατία είναι πλέον στο 4,4% mm-hmm. σύμφωνα με τη χθεσινή δημοσκόπηση. Mm-hmm. Ο κύριος Βελόπουλος, τον είχαμε και χθες εδώ στον Real FM, είναι στο 8,6. Το ΚΚΕ στο 6,6. Φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου στο 3,9. Στο 3,3% το ΜέΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Στο 3% στην εκτίμηση ψήφου όλα αυτά η Πλεύση Ελευθερίας. Εκτός Βουλής φαίνεται να μένουν ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, Νίκη, Νέα Αριστερά. Ενώ 6,6% είναι το ποσοστό που ψηφίζουν άλλο μικρότερο κόμμα που δεν το βλέπουμε στην κλίμακα.
0: Ωραία. Εδώ επίσης να βάλουμε άλλη μια διάσταση. Τι θα κάνει και πόσο θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, και εφόσον αυτό ανακοινωθεί και παρουσιαστεί και δοθούν και τα ονόματα για τα στελέχη, γιατί τώρα ακούμε για ονόματα και κάθε μέρα ακούμε περισσότερα ονόματα. Πόσο θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία? Υπάρχουν δύο εκτιμήσεις. Μία εκτίμηση είναι να την επηρεάσει πολύ. Αυτό τουλάχιστον είναι και τα στελέχη τα οποία πρόσκειται στην ομάδα. Βρίσκονται δηλαδή στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά. Ότι θα την επηρεάσει αρκετά. Υπάρχει και άλλη άποψη, κυρίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει ότι θα επηρεάσει και αυτό το κόμμα, αν εμφανιστεί και ανακοινωθεί, θα το προτιμήσουν ψηφοφόροι, πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, που ούτως ή άλλως όμως δεν θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και θα επέλεγαν ένα σχηματισμό στα δεξιά της.
1: Είναι αυτό το 1 εκατομμύριο κάτι που λείπει από τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές, που λείπει και λέμε που είναι, που πήγε από τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον έχει μείνει στην αδιευκρίνηστη και μπορεί να πάει στον Αντώνη Σαμάρα, μπορεί να πάει οπουδήποτε.
0: Ναι, πρόσεξε όμως. Υπάρχει κάτι το οποίο το υπολογίζουν οι πολύ έμπειροι επιστήμονες που κάνουν δημοσκοπήσεις. Σε αυτό το 1 εκατομμύριο. Το οποίο, όπως πολύ σωστά λες, αποστασιοποιήθηκε σε ευρωεκλογές. Υπολογίζουν ότι δεν έχουν μεσολαβήσει οι εθνικές εκλογές για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Διότι πάντα ο Έλληνας σε ευρωεκλογές είχε μια αποστασιοποίηση. Δηλαδή ήθελε να στείλει και ένα μήνυμα διαμαρτυρίας, ήταν και λίγο. Δεν ήταν όπως οι εθνικές εκλογές. Είχαν μια. Έβλεπαν τις ευρωεκλογές λίγο πιο ελαφρά. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, γιατί έχουν και την εντύπωση ότι οι ευρωβουλευτές πάνε εκεί, δεν κάνουν τίποτα, πληρώνονται ένα σκασμό λεφτά κτλ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρουν επομένως πόσο μπορεί σε μια ενδεχόμενη δεύτερη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία να επηρεάσει από αυτό το 1 εκατομμύριο των ψηφοφόρων της στις εθνικές εκλογές που δεν την ψήφισαν σε ευρωεκλογές. Δεν ξέρουν πόσο θα επηρεάσει. Θα τους φέρει δηλαδή στην κάλπη και θα την προτιμήσουν. Αυτό είναι ένα πράγμα. Ένα άλλο πράγμα επίσης είναι, που για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί λέμε για την επόμενη μέρα να έχουμε κυβέρνηση. Αν υποθέσουμε ότι δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη ή είναι πρώτη, με ισχυρή πλειοψηφία και δεν μπορεί και δεν έχει κάνει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με κανένα. Γιατί χθες ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον Κυριάκο Βελόπουλο και του είπε ότι εδώ γράφουν, λένε, υποπτεύονται ότι μπορεί να είστε εσείς στην ελληνική λύση ένας δυνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε ο κ. Βελόπουλος, α, λέει, εγώ καμία σχέση. Εγώ απέχω ιδεολογικά, απέχω πρακτικά, απέχω σε επίπεδο θέσεων από την Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω καμία δουλειά εμείς με την Νέα Δημοκρατία, είπε ο Βελόπουλος ο Χατζηνικολάου χθες. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Τι βλέπουμε στην interview, βλέπουμε ότι αν αθροίσεις το ποσοστό της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, πλησιάζει προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: 29%. 29,4.
0: Θα ρίξουν λοιπόν τις διαχωριστικές γραμμές. Είναι σε θέση να τις ρίξουν. Για να συνεργαστούν.
1: Ναι, αλλά δεν τους φτάνει όπως δεν τους φτάνει και τις Νέες Δημοκρατίες και πρέπει να βρουν άλλους 2-3.
0: Σύμφωνοι, αλλά αν ο πυρήνας διαμορφωθεί, λέμε, ας υποθέσουμε ότι έχεις αυτά τα ποσοστά την επόμενη μέρα. Εάν έχεις ένα 29,4, έχεις δηλαδή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το ΠΑΣΟΚ, ψάχνεις να βρεις ποιοι άλλοι θα σε πλαισιώσουν. Αλλά είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Εγώ λέω ότι είναι επίκαιρη. Δηλαδή, ενώ βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει εμείς ή κανείς, ενώ βγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και λέει ποιος, ο Τσίπρας, ο οποίος έχει τηθεί 6 φορές από τη Νέα Δημοκρατία και που ήταν, ξέρω εγώ, κυβέρνησε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή η κουβέντα πάει να κοιμηθεί, οι προτάσεις των στελεχών δηλαδή, που λένε ο κ. Σιακαντάρης, ο κ. Αυλονίτης, διάφοροι παιδιά, να τα βρούμε μεταξύ μας, και πέφτει η κομματική πειθαρχία και τους λένε παιδιά, δεν θέλουμε να κάνετε αυτές τις συζητήσεις. Τη συζήτηση αυτή τη φέρνει η πραγματικότητα, δηλαδή η δημοσκοπική πραγματικότητα. Με πρόσθεση, άμα κάνεις πρόσθεση, βρίσκεις στο 29,4 που είπες.
1: Ενώ είναι Δημοκρατία, ξαναλέω, στο 29,6 στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, έτσι. Επομένως, αν συνεργαστούν αυτοί οι δύο, θα πρέπει να ψάξουν για έναν ακόμη εταίρο, όπως παράδειγμα θα έψαχνα και η Νέα Δημοκρατία για να κάνει η κυβέρνηση.
0: Και σίγουρα έχει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τους πηγαίνει, τους περνάει γενναίες 14 όλους.
1: Όλους, δεν έχει.
0: Δεν αφήνει, δεν ξέρει κανένα.
1: Όχι, χθες είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι είναι υποχείριο της Διαμαντοπούλου και του Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Έχει και μια ωραία κόντρα στη Βουλή.
0: Α, ναι.
1: Ναι, συζητούνταν χθες στη Βουλή η άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου μαζί με τον κύριο Πολάκη, του κύριου Πλεύρη και του κύριου Θεοδωρικάκου. Και ήταν από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σιμόπουλος ο βουλευτής και ήταν να ανέβει στο Βήμα. Και του λέει ο κύριος Γιοργαντάς, πείτε τα από κάτω. Αλλά ο κύριος Σιμόπουλος επέμεινε να ανέβει πάνω
0: στο Βήμα. Να ανέβει στο Βήμα των ομιλητών.
1: Πάμε να ακούσουμε πώς αντέδρασε η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, ναι.

0: Κύριε Σημόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σημόπουλε. Έξω από... κοιτάξτε, εντάξει, αναβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια.
0: Παρακαλώ.
1: Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος σε αντίθεση με εσάς.
2: Μάστε.
3: Το πήρε, είχε καλή πρόθεση ο κύριος Σημόπουλος και δεν ήθελε να τσακωθεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Προσπαθώ να φανταστώ αν είχε πει, όχι ο κύριος Σημόπουλος, ο οποιοσδήποτε άλλος βουλευτής, κάτι τέτοιο στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Θα είχε το αντίστοιχο ηχητικό, νομίζω. Θα είχε το αντίστοιχο ηχητικό. Λοιπόν.
3: Το αντίστοιχο ηχητικό, δηλαδή τι, ότι θα έλεγε κύριε Κωνσταντοπούλου, το παίρνω στην πλάκα, γεια σας, δεν νομίζω.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω.
3: Νομίζω ότι θα είχε γίνει το σύστριγκλο.
2: Θέλω να σου πω το εξής. Πριν πάμε, κυρία Ψάλτη, στο ηχητικό με τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα πάμε να συζητήσουμε λίγο για τον Τριαντόπουλο.
3: Ναι, να συζητήσουμε, ναι.
2: Για το ειδικό δικαστήριο στο οποίο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Σωστά.
3: Και όχι μόνο αυτός, και ο κύριος Αγοραστός και ο Παπαγεωργίου Γενικός Γραμματέας και η υπεύθυνη της αστυνομίας. Mm-hmm. Παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα.
2: Έχεις, νομίζω, ρεπορτάζ από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Ναι.
2: Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Να τα ακούσουμε.
2: Για πάμε.
4: Στο Χρήστο Τριαντόπουλο, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποδίδει ότι δεν απέτρεψε συγκεκριμένες ενέργειες στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών. Στο σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος που επηρέασαν το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Ο ίδιος σε ανάρτησή του θέτει τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας υπογραμμίζοντας ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του.
5: Θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.
4: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ακόμη ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας.
6: Δεν μπορούσα να δώσω εντολή σε κανέναν, δεν μπορούσε κανένας να μου δώσει εντολή, διότι δεν είχα καμία αρμοδιότητα.
4: Πύρομαδόν από την αντιπολίτευση.
3: Ο τελευταίος που ακούσαμε ήταν ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν είχα αρμοδιότητα να δώσω εντολή σε κανέναν να κάνετε οτιδήποτε.
2: Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν, παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος με βούλμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου στο ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Και η κατηγορία βεβαίως συνδέεται με τους χειρισμούς, όπως είπες πολύ σωστά, στο αποκαλούμενο μπάζωμα. Θυμίζω ότι στο παρελθόν είχε καταθέσει υπόμνημα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι ήταν αθώος, καλά, αυτό υποστήριξε τότε, και είχε ζητήσει να εξεταστεί η υπόθεση και η ενδεχόμενη εμπλοκή του από τον φυσικό του δικαστή, από το φυσικό του δικαστή, από το δικαστήριο. Θυμίζω δε τότε τη στάση που τηρούσε η αντιπολίτευση, η πλειοψηφία της, ότι πάει για κουκούλωμα, ότι πάει για μπάζωμα η ευθύνη, ότι προσπαθούν να τον εξαφανίσουν από τον κάδρο των ευθυνών, ότι προσπαθούν. Εδώ τώρα τι έγινε. Μιλάμε για την ίδια εγκληματική κυβέρνηση, η οποία προσπαθούσε να εξαφανίσει τις ευθύνες στο μέλλον της. Ότι ζήτησε με υπόμνημα να δικαστεί, τότε είχε θεωρηθεί κολπάκι και από δικηγόρους, πολιτικούς δικηγόρους με μεγάλη εμπειρία στο κοινοβούλιο. Κολπάκι για να αποφύγει την ευθύνη. Εδώ τώρα παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο. Αυτή η τοξικότητα για τους εγκληματίες, για τους δολοφόνους, για τους δεν ξέρω εγώ τι. Όλο αυτό το πράγμα δηλητηριάζει την κοινωνία. Και επειδή οδεύουμε σε κρίσιμες στιγμές, σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, αυτού του είδους οι εκφράσεις συνήθως ανοίγουν δρόμο για επερχόμενους λαϊκιστές στα άκρα, εν προκειμένου στην παρούσα φάση στα άκρα δεξιά. Το να παρουσιάζεις ένα κοινοβούλιο που είναι όλοι εκτός από σένα, είναι όλοι όμως μέσα σε ένα κόλπο ενισχύοντας θεωρίες συνωμοσίας, που είναι όλοι διεφθαρμένοι και εγκληματίες, και μετά να λες ανοησίες, γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτός πάει τώρα στο ειδικό δικαστήριο με τους υπόλοιπους. Ειδικό δικαστήριο. Θα γίνει κλήρωση από τον Άριο Πάγο, θα γίνει κλήρωση από τα δικαστικά συμβούλια. Έτσι θα στελεχωθεί το δικαστήριο. Το να λες λοιπόν αυτές τις ανοησίες επί σειρά μηνών στρώνει το δρόμο με ροδοπέταλα για αυτόν που ήταν στη φυλακή, λέμε τώρα ρε παιδί μου, που διεύθυνε εγκληματικές οργανώσεις, εγκληματική οργάνωση, βγαίνει τώρα και έρχεται να μας πει ότι είσαστε όλοι είσαστε εγκληματίες και όλοι έχετε την ίδια ευθύνη και εγώ θα σας απαλλάξω από τη διαφθορά.
3: Ξέρεις που θέλω να σταθώ εγώ σε αυτό το θέμα? Το πόσο για κάποιο λόγο οι βουλευτές θέλουν να το παίζουν δικαστές, ενορκοί, δικηγόροι.
2: Και ξερόλες.
3: Και θεωρούν ότι όλα πρέπει να πάνε σε προκαταρκτική επιτροπή. Ενώ είναι οι ίδιοι που ζητούν να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να πηγαίνουν κατευθείαν στα δικαστήρια.
2: Ναι.
3: Δεν γίνεται να έχεις τέτοιο κόλλημα να το παίζεις δικαστής. Δεν είναι η δουλειά σου, είσαι βουλευτής, δεν είσαι δικαστής.
2: Μιλάμε τώρα για το κοινοβούλιο με τους 354 ανεξάρτητους. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι τώρα έχουν βρει βέβαια πολιτική στέγη, άλλοι ακόμα δεν έχουν βρει, έχουν αλλάξει και τρία κόμματα. Τρία κόμματα μέσα σε μία κοινοβουλευτική σύνθεση. Τρία κόμματα.
3: Το σημαντικό είναι όποιος ευθύνεται να πληρώσει, να πάρει τις ευθύνες πάνω του και να του επιβληθεί η ποινή που πρέπει.
2: Ναι, αλλά μέσω της δικαιοσύνης.
3: Μέσω της δικαιοσύνης.
2: Όχι θα έρθει ο πολιτικός αρχηγός και να αρχίσει να δικάζει και να λέει εσύ πας φυλακή, εσύ πας ισόβια, εσύ βγαίνεις.
3: Μέσω της δικαιοσύνης να πληρώσουν αυτοί που πρέπει.
7: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο.
7: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
6: Από τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική αεροδρομική επιδρομή με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Αιματηρή συμπλοκή 6 ελλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Λαμίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr.

0: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκι, ελά, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ήρθε ο τέταρτος πέ εβδόμαδος, λέει η ιστορία, η παροιμία. Ήρθε ο τέταρτος πέ εβδόμαδος.
0: Α, να, αυτό νομίζατε.
1: Οπότε έρχεται Σαββατοκύριακο τώρα, τελείως.
0: Θα είναι δύσκολες ημέρες αυτού του χειμώνα. Μην λέτε μετά ότι δεν σας τα πάμε, θα είναι δύσκολες ημέρες.
1: Γιώργο, πήγα να πω για το Σαββατοκύριακο, έτσι θα φτιάξουμε ωραία ατμόσφαιρα. Να πούμε τι καλά, τι ωραία.
0: Τι καλά, τι ωραία. Πόσο, 25 βαθμούς θα έχει, 26. Θα βουτήξει, μάνα μου.
1: Όχι, δεν θα βουτήξει.
0: Αλλά τι καλά, τι ωραία, τι.
1: Του χειμώνα, παιδί είμαι όμως. Και από ό,τι βλέπω σήμερα, θα υπάρχουν σε κάποιες περιοχές βροχές και καταιγίδες και άνεμοι ως οκτωμποφόρμας. Τα έλεγε χθες και ο Τάσος Αρνιακός ότι έρχονται βοριαδάκια που θα παγώσουν λίγο την ατμόσφαιρα. Να έχετε το νου σας.
0: Ναι.
2: Είσαι εκείνη που αν μαζί.
0: Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη, λέει: τελικά όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα και διαπαγάνει αυτές τις ανοησίες του φλουρίδα της σχολείας. Τις είχα σχολιάσει και τότε, κύριε Γιάννη. Τις είχα σχολιάσει και τότε. Δεν έχω αλλάξει στάση εγώ σε αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι με τις ανοησίες τις υπόλοιπες, γιατί και αυτό ανοησία ήταν. Με τις ανοησίες τις υπόλοιπες, εσείς δεν είσαστε, δεν έχετε ευαίσθητη ακοή. Όλοι αυτοί που φωνάζαν ότι πάει ο Τριαντόπουλος να την γλιτώσει μέσω της δικαιοσύνης. Μέσα από τους δικαστές, μέσα από τον Άριο Πάγο, θα την γλίτωνε ο Τριαντόπουλος. Αλλά δεν δημιουργούμε εδώ ένα ναρκοπαίδιο για τους πιο νέους Έλληνες και τις Ελληνίδες που έρχονται. Δυσπιστίας. Οι οποίοι αναζητούν να βρουν σε διάφορους, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε πλημμυρίσεις σωτήρες. Έχουμε πληθώρα σωτήρων, ματσάκια τα μαγικά ραβδιά. Βγαίνει ο άλλος, σου λέει: εγώ θα πάω τα καύσιμα στο 1,40, στο 1,30, στο 1,20. Σώπαρε μεγάλε. Για πες και τη μαγική τη λύση να την. Γιατί οι υπόλοιποι δεν την κάνουν, ας πούμε. Το παράδειγμα λέει της Ισπανίας. Η Ισπανία τα κατάφερε. Κατάφερε, ρε. Κατάφερε με ένα φόρο στα καύσιμα, τον οποίο μετά τον επανέφερε. Τον πάγωσε και τον επανέφερε σιωπηλά. Η Ισπανία που τα κατάφερε. Βρήκε και λύση, λέει, και στο στεγαστικό. Τη βρήκε τη λύση. Με 500.000, λέει, έλλειμμα. 500.000 έλλειμμα εννοώ. Να διαχειριστεί, έτσι, η έλλειμμα στέγης. 500.000 τις λείπουνε. Επικαλούμαστε διεθνή παραδείγματα, επειδή μας το έχουν πει, μας το περιγράψανε. Δεν διαβάζουμε μόνοι μας να δούμε ισχύει ή δεν ισχύει. Το παίρνουμε, το φέρνουμε εδώ, στο δημόσιο διάλογο. Άμα καταργηθεί από τη ζωή, εντάξει, έχουμε μείνει εμείς εκεί. Δεν μας έχουν δώσει τη συνέχεια της ιστορίας.
1: Ξέρεις, καμιά φορά είναι πολύ εύκολο να πεις ο τάδε, ο πρωθυπουργός της τάδε χώρας που έχει κάνει αυτό και αυτό, και μετά να σου έρχεται να σου σκάει κατακούτελα που έβαλε το στρατό στη Θέουτα για να διώξει τους μετανάστες, που εμάς εδώ μας λένε για τα pushback και δεν ξέρω εγώ τι, και μετά αυτός ο μεγάλος ηγέτης που βοηθάει τη Γάζα να πετάει έξω από το σπίτι και να μην υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας για την 87χρονη που έμενε 70 χρόνια σε ένα σπίτι και που το αγόρασαν όλο το συγκρότημα μια εταιρεία και ανέβασε τον νίκη και δεν μπορούσε η γυναίκα να το πληρώσει και τη διώξαν έξω και έπρεπε να βγουν εκατομμύρια στους δρόμους της Ισπανίας για να το πάρουν πίσω και να γυρίσει η γυναίκα στο σπίτι της. Προσέξτε λίγο, δηλαδή το φαίνεστε, είναι πάρα πολύ ωραίο του κύριου Σάντσεθ. Το θέμα είναι τι κάνει στην ουσία. Γιατί στρατό στη Θέουτα για τους μετανάστες, επαναλαμβάνω.
0: Καλημέρα στο φίλο μας. Περίμενε, γιατί έχεις εδώ πέρα φτιάξει κόσμο με τις επιλογές σου. Στο Λευτέρη, λέει, οι ελληνικές παινιές, λέει, αυτά είναι καλημέρα. Καλημέρα και στον Παύλο. Ανεβαίνουμε, λέει, από εδώ και σας σε Παπάζογλου. Εδώ η κυρία Κασιανή Βραχά είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές.
1: Δεν το κρύβω, είμαι μία μπουζουκτσού.
0: Κάτι έχω καταλάβει.
1: Ξέρεις ποιοι άλλοι δεν μπορούν να κρυφτούν πλέον, Γιώργο μου. Οι απατεώνες οι γιατροί.
0: Δηλαδή.
1: Το Medwatch, αν και το κορόιδευα στην αρχή, φαίνεται να έχει κάνει μια κάποια δουλίτσα. Mm-hmm. Βγήκανε τα στοιχεία των 10 ημερών λειτουργίας του.
0: Το Medwatch. Περιπτώσεις πώς είναι.
1: 468 κόκκινα.
0: Οπα.
1: Για γιατρούς που διαφήμιζαν, μη γιατρούς βασικά, που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις.
0: Ναι.
1: Για άνθρωποι που δεν ήταν γιατροί και διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Να θυμίσουμε ότι το MedWatch πιάνει ουσιαστικά τις διαφημίσεις που κυκλοφορούν στα social media και στις τηλεοράσεις και οπουδήποτε υπάρχει διαφήμιση τέλος πάντων, και πιάνουν τους γιατρούς που δεν συνάδει άδειά τους ή αυτό που μπορούν να κάνουν με αυτό που κάνουν στην πραγματικότητα. Παραπλανητική διαφήμιση ήταν όταν ξεκίνησε το MedWatch στο 91%. 18 Σεπτεμβρίου υπήρχαν 141 περιπτώσεις, 28 Σεπτεμβρίου μόλις 13.
0: Μαζευτήκανε λίγο τα πράγματα.
1: Μαζευτήκανε αρκετά
0: σφίξαν
1: τα πράγματα.
0: Σφίξαν τα γάλατα.
1: 119 είναι οι παραβάσεις μόνο σε οδοντιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Που έκαναν μπότοξ ή αλουρονικά, μεσοθεραπείες, οι οδοντίατροι όλα
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Είναι η ίδια η ένεση για το δόντι με την ένεση για το υαλουρονικό.
0: Μόνο μην τις μπερδέψουν. Εκεί που πάει να σου κάνει το τέτοιο το καταπραγητικό αυτό που σου βάζει, ναι. Σου κάνει μπότοξ τα όλα.
1: Ή κανένα να σου βάλει αυτό που φουσκώνει με τα χείλια και βγεις με ένα εξόγκωμα.
0: Ούτως ή άλλως, εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα στα... και σε καλή οδοντίατρο και λες φούσκωναν τα χείλια μου από το αναισθητικό.
1: Είδες και σου λέει αφού φουσκώνω από το αναισθητικό να μην στο φουσκώνω για κανονικά να σου μείνει κιόλας.
0: Να σου μείνει λίγο.
1: Έμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 231 ναι. Παραβάσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ιατρίες, σε κλινικές και σε κέντρα αισθητικής, βέβαια.
0: Σε καρκομωτήριο.
1: Τα βλαστοκύτταρα, βέβαια, σε κέντρα αισθητικής, κανονικότατα. 911 οι παραβάσεις για μπότοξ και ενέτηση με θεραπείες χωρίς άδεια. 911 είναι αυτές οι παραβάσεις. Αυτά τα πολύ ωραία από, την, από το πρώτες 10 μέρες του Medwood.
0: Δηλαδή, ναι. Πιο φθηνή χωρίς άδεια είναι.
1: Δεν θα είναι πιο φθηνή.
0: Πιο φθηνή θα είναι, βέβαια.
1: Μπορεί ακριβή. Να είναι και πιο ακριβή, γιατί μπορεί αυτός που στο κάνει να είναι κανένας διάσημος κομμωτής. Και να σου λέει: εγώ
0: σωστό.
1: Εδώ έχω, πάρει, έχω παρακολουθήσει τα τάδε σεμινάρια. Άκουγα να δεις Μαρία μου. Έχω παρακολουθήσει τα τάδε σεμινάρια και κάνω εκπληκτικό μπότοξ. Και το έχω φέρει από τη Ζουαζιλάνδη. Και πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε, θα βγεις 10 χρόνια νεότερη.
0: Μάλιστα.
1: Και να στο δίνει και ένα χιλιάρικο.
0: Πάρα πολύ ρε. Και επειδή βλέπω προβληματισμό και αχώ και αυτό και πώς γίνονται. Πράγματι όλα αυτά συνέβησαν επειδή χάθηκε ο Μαζονάκης. Χάθηκε ο Μαζονάκης και από εκεί ξεκίνησε όλος αυτός ο έλεγχος και προκύπτουν τα στοιχεία που περιγράφει Κασιάνη Βραχά. Και τα υπόλοιπα μετά, και με Πατούλη μέσα και με την Καριστιανού μέσα και η συζήτηση που γίνεται, όλα αυτά προέκυψαν από το θάνατο Μαζονάκη γεγονός. Αδιαφυσβήτητο. Αλλά μη λέμε ρε παιδιά ότι πιο πριν ήταν. Είχαμε το νου μας και τα βλέπαμε όλα. Αυτή η κλινική για την οποία συζητούσαμε χθες, εσύ και εγώ, στη Θεσσαλονίκη. Που είχε στήσει κανονική ογκολογική,
1: ναι, ναι,
0: ογκολογική
1: ναι, ναι.
0: κλινική. Είχε στήσει κανονική ο κύριος αυτός, ο οποίος ήταν λέει και ευερέθιστος. Και άμα του γράφανε καμία κριτική, έβγαινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σου απαντούσε και σου βάραγε στο Δόξα Πατρί.
1: Καταγγελίες ότι πεθάναν ναι. από εφιδάτωση μέσα εκεί.
0: Αυτή η κλινική, ρε Λεβέντες και Λεβέντισες, από το 2015 λέει λειτουργεί και διαφημίζεται. Ε? 2015. Γιατί ακούω διάφορους που λένε αυτά δεν θα συμβαίνανε άμα ήμασταν εμείς. Εμείς αν ήμασταν θα τα είχαμε βρει όλα αυτά. Μα και πριν από εσάς, εσείς ήσασταν. Χάρη Κλίν. Δεν το ξέρει το Χάρη Κλίν, ούτε Μαρία Ψάλη το ξέρει το Χάρη Κλίν.
1: Όχι, καλά, το ξέρουμε ναι. το Χάρη Κλίν.
0: Λοιπόν, μια ψυχραιμία. Χάθηκε ο άνθρωπος όπως χάθηκε. Δεν έπρεπε να χαθεί. Αυτά όλα έπρεπε να είχαν γίνει σε προγενέστερη φάση. Και από την κυβέρνηση αυτή τώρα που είναι 7 χρόνια, 7,5 πώς είναι 8. Έπρεπε να έχουν γίνει σε προγενέστερη φάση. Αλλά μην το παίζουν και οι άλλοι όπως και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι πέσανε από τα σύννεφα. Α, τι πάθαμε. Ω, Παναγία μου, συμβαίνουν αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Πω, υπάρχει διαφθορά. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Συνέβαιναν και συμβαίνουν. Το ότι το κράτος αποφάσισε να τα ελέγξει είναι μια. Πώς να το πω τώρα. Είναι μια εξέλιξη θετική. Αλλά δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις χαρούμενη εξέλιξη, θετική εξέλιξη, γιατί χάθηκε ένας άνθρωπος με αυτή την ιστορία. Και κάτι άλλο. Γιατί θέλω να σε ακούσω αυτό. Γιατί ακούω που λένε ότι βεβαίως και πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει το κράτος και να σου λέει μην πας εκεί. Γιατί εκεί αν πας θα κινδυνεύσεις. Μην πας εκεί γιατί αυτός που, ή αυτή που θα σου κάνει την ιατρική πράξη δεν έχει άδεια να την κάνει αυτή. Αλλά πρέπει να δουλεύει και το νιονιό όμως. Πας σε έναν εκεί ο οποίος σου λέει ότι είναι σαμανοκβατικός και έχει άδεια από ένα πανεπιστήμιο που δεν υφίσταται. Και πας όχι απλά να σου φτιάξει τα μαλλιά ή να σου κάνει μια, πώς το λένε, μια αναισθησία για να σου κάνει ένα σφραγισμά. Δεν υποτιμώ κανέναν οδοντίατρο, εσάς από τους θεωρώ πολύ σημαντικούς όλους. Πας να κάνεις μια πολύ σοβαρή, επικίνδυνη ιατρική πράξη. Δεν θα τσεκάρεις. Σου λέει ο τύπος ότι εγώ θα σε κάνω 15 χρόνια νεότερο και τον βλέπεις και είναι σταφυδιασμένος. Δεν θα πεις να το κάνεις στον εαυτό του.
1: Να σου πω που διαφωνώ.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι ο ματαιόδοξος ναι. που θα πάει να κάνει την πλασμαφαίρεση για να είναι πιο όμορφος ή θα πάει να κάνει κάτι άλλο για να τον μπότοξε στο κομμωτήριο. Γιατί...
0: Και πού θα πάρει, Κασιανή.
1: Αλλά υπάρχει εσύ, Γιώργο, και αυτός που είναι απελπισμένος, που έχει θέμα υγείας και είναι απελπισμένος.
0: Ναι.
1: Ο ογκολογικός ασθενής, ναι. όπως στην περίπτωση τη κλινική.
0: Τι γίνεται. Εδώ άκουγα στα δελτία χθες τα ρεπορτάζ ότι χάθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα από αφυδάτωση. Εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: άκουσα τις άλλες της κυρίας να λένε ότι εγώ είπα στις κόρες μου μην τολμήσετε να με πάτε μέσα εκεί, γιατί την τάδε που ήταν φίλη μου έκλαιγε και βασανιζόταν και φώναζε και βγάλετε με έξω. Δεν θα ρωτήσεις.
1: Τους βρίσκανε, λέει, τους ασθενείς με μετούς πάνω τους.
0: Ναι, δεν θα ρωτήσεις. Για αυτό το πράγμα δεν θα πας να ρωτήσεις. Ή ο άλλος που πάει, η κυρία ή άλλη που πάει να κάνει πλασμαφέρες. Τι είναι οι πλασμαφέρες, καλέ?
1: Ξέρεις ότι το έταζαν ακόμη και σε τοξικομανείς αυτό.
0: Τι
1: ότι
0: είναι μπότοξ οι πλασμαφέρες για να πάτε να την κάνετε στο πώς το λένε, στο κολονάκι.
1: Σου λέω, το τάζαν ακόμη και σε τοξικομανείς. Φέρε μου το παιδί σου που είναι ναρκοεξαρτημένο να έρθει εδώ να στο γιάνει.
0: Μην χάνουμε την μπάλα. Προφανώς και πρέπει το κράτος να σου λέει ποιοι είναι παράνομοι, ποιοι δεν είναι. Με κάποιο τρόπο. Και ήταν έλλειψη μεγάλη που δεν το έκανε. Αλλά μην λέμε κι εμείς ότι είμαστε άμυροι ευθυνών και πάμε με μακάρι άγνοια και εγώ είμαι παιδί, είμαι 15 χρονών. Δεν είσαι κυρία μου, δεν είσαι κυρία μου 15 χρονών. Δεν είσαι, ρώτα. Μάθε. Σας βλέπω πάλι, θα το πω για πολλωστή φορά, όταν συζητάμε για κανονική ιατρική, για ορθολογική ιατρική, όταν συζητάμε για καθηγητές ή για γιατρούς που βγαίνουν επωνύμως και σας λένε κάντε το εμβόλιο, κάντε το. Εκεί αναπτύσσεται ένα σωρό θεωρίες που θέλουν να μας κάνουν σαυράνθρωπους και που θέλουν αυτό με την ακίδα και με τη μυφτό. Εκεί είσαστε τεντωμένες οι αισθήσεις. Άμα να πάνε να κάνετε καμιά τέτοια επέμβαση, που είναι και αυτή σοβαρή επέμβαση, και είσαστε χαλαροί. Ας την κάνει και η Σαμανομάγισσα. Δεν συνάδει.
1: Δεν συνάδει. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, λοιπόν, υπήρχαν και κατηγορίες προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι έκανε ελλειπείς ελέγχους κτλ. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε σε αυτό και μας είπε ότι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα πάει ο κύριος Πατούλης να ελεγχθεί για το αν έγιναν σωστά οι έλεγχοι, και μίλησε και για την κυρία Καριστιανό. Να ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα.
3: Τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί εμβάλλω την ετοιμότητα του κ. Πατούλη, ξέρω ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν μπορώ να παρέμβω στον αλγόριθμο, ούτε για να προσθέσω κάποιον, ούτε για να αφαιρέσω κάποιον. Ή τον βρίσκει ο αλγόριθμος ή δεν τον βρίσκει. Τώρα, όπως σας είπα, εγώ δεν καταδικάζω κανέναν. Προηγουμένως κάνω τη συζήτηση. Για μένα είναι όλοι αθώοι. Άρα και η κυρία Καριστιανού. Αν αισθάνεται ότι τρομοκρατείτε από αυτό που λέω, τι να σας πω.
0: Λοιπόν, είπαμε, η έλλειψη είναι ότι έπρεπε να προκύψει ένας νεκρός, πολύ γνωστός στους Έλληνες, ενδεχομένως και αγαπητός σε αρκετούς γιατί ήταν καλλιτέχνης, για να γίνουν όλα αυτά. Έτσι. Από την άλλη, εγώ δεν μπορώ να κακίσω την πολιτεία που το κάνει. Την κακίζω γιατί το κάνει καθυστερημένα.
1: Αυτό,
0: βάζει
1: αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ούτε μπορώ να σταθώ απέναντι από τον Πατούλη που το γνωρίζω ή από την Καριστιανό που τη συμπαθώ και να πω αχ, αυτούς θα τους εξαιρέσετε όμως. Γιατί τους συμπαθώ και τους δύο. Όχι. Υποθετικά μιλάω τώρα. Όσοι πρέπει να ελεγχθούν, να ελεγχθούν όλοι. Και για την κυρία Καριστιανό άκουσα, γιατί είναι η συζήτηση αυτή για το. Είναι κουβατική και τα λοιπά. Για το
1: και
0: μηχάνημα.
1: Βιοανάδραση αυτό.
0: Βιοσυντονισμού.
1: Αβιοσυντονισμού.
0: Βιοσυντονισμού. Το μηχάνημα του βιοσυντονισμού κάπου δήλωσε ότι δεν χρειάζεται άδεια. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται άδεια. Και μετά βγαίνει η κυρία Παγώνη και λένε παράνομο. Ας αποφανθούν οι δικοί. Μπα το παίζουμε μοναζιγά. Και ειδικά όταν κάνεις παιδιατρική, είναι ένα θέμα. Ας το δουν οι ειδικοί. Αλλά εγώ θυμάμαι, κανένα χρόνο πίσω, εγώ δεν ήμουν από αυτούς, ούτε εσύ επίσης. Και στο Real FM δεν θυμάμαι φωνές γι' αυτό. Αλλά κάποιους θυμάμαι, κάποιους που λέγανε ρε παιδιά, τι είναι εκβατική ιατρική, πριν να ξεκινήσει η κυρία Καριστιανού την περιπέτεια στην πολιτική. Θα την έχει ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Την Πέμπτη.
0: Και θα είμαι βέβαιος ότι θα τα θέσει όλα τα ερωτήματα. Θυμάμαι να ρωτάνε κάποιοι κανένα χρόνο πίσω. Τι είναι η κβαντική ιατρική.
1: Ιατρική και ολιστική. Και
0: θυμάμαι να γίνεται χαμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όποιος έβαζε ερώτημα, επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι σε μένα, δεν το βάλα ποτέ το ερώτημα. Αλλά θυμάμαι όμως συναδέλφους και άλλους να βάζουν το ερώτημα και να είναι από κάτω να τους εύχονται ψόφους, καρκίνους, χαμός που επιτίθεσαι στη μάνα των τεμπών και ντροπή σας και φτού σας κτλ. Μια κοινωνία που άγεται και φέρεται χωρίς κανόνες. Μια κοινωνία που άγεται και φέρεται με το συνέστημα ή με το συμφέρον. Να φύγουμε.
1: Πρέπει να φύγουμε.
0: Πες όμως ποιοι είμαστε, γιατί δεν έχουμε πει Μαρία Ψάλτη.
1: Είναι και η Μαρία Ψάλτη, Εύβου Γιουκλιώτη, ο Γιώργος Παγάνης.
0: Κασιανή Βραχά.
1: Και μείνετε, γιατί μετά το διάλειμμα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα φοιτητικά ενίκια.
4: Real FM.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 λεπτά, 8 λεπτά πριν από τις 7. Και τρέχουμε με τα θέματα, τρέχουμε με την επικαιρότητα, γιατί έχει πάρα πολύ πράγμα. Και μετά στη συνέχεια θα κουβεντιάσουμε κιόλας και για τα υπόλοιπα και για τα ελληνοτουρκικά και όσα είπε ο Νίκος Δένδιας στους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως τώρα θα πιάσουμε το θέμα με τους 400 φοιτητές, οι οποίοι, μάλλον τους 400 νέους και νέες που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο Βαδρών, αλλά έμειναν εκτός για λόγους οικονομικούς.
1: Πολλοί από αυτούς στην ιατρική και στη σχολή των ηλεκτρολόγων μηχανικών, δύο κορυφαίες ελληνικές σχολές, δύο κορυφαία ελληνικά τμήματα. Θεμιστοκλής Μπάκας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου Real Estates. Κύριε Μπάκα, γεια σας.
0: Ο οποίος είναι και από την ΑΧΑΙΑ επίσης. Καλημέρα.
2: Καλησήμερα.
0: Καλημέρα.
1: Να δούμε λίγο πώς διαμορφώνονται τα φοιτητικά σπίτια, που ξέρουμε ότι είναι λίγο πιο μικρά, λίγο πιο παλιά, για να βολεύουν τα παιδιά και τους γονείς να είναι λίγο πιο οικονομικά στις πόλεις της Ελλάδας. Ας ξεκινήσουμε από την Πάτρα που έχουμε και το συγκεκριμένο ζήτημα και πάμε και στις υπόλοιπες.
2: Η Πάτρα είναι η πόλη που καταγράφει μάλλον στην δεύτερη θέση των μεγάλων αύξησεων στη χώρα μας. Καταγράφει μια αύξηση του τιμών ηλικίας από το 2017 και σήμερα που αγγίζει περίπου το 60-65%. Συγκεκριμένα σε αναφέρω ότι στην Πάτρα αυτή τη στιγμή ένας φοιτητής, αν επιλέξει την περιοχή Αγία Σοφία Πυροσβεστίων στρατιώτου, ένα σπίτι 30 έως 45 τετραγωνικά μέτρα, και το κόστος ξεκινά από 380 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι μη ανακαινισμένο, και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Να σας αναφέρω γενικά ότι στην Πάτρα είναι δύσκολο κάποιος να βρει ένα σπίτι στα τώρα της τιμές, είναι πολύ μικρή η διαθεσιμότητα, ενώ για σπίτια από 50-60 τετραγωνικά μέτρα ξεπερνάει πολλές φορές ακόμα και τα 630-640 ευρώ ζητούμενο μίσθωμα.
1: Φαντάζομαι, τώρα, κύριε Μπάκα, η χρονολογία αυτών των σπιτιών είναι παλιά, δεν είναι τίποτα καινούργια σπίτια που τα δίνουν 700 ευρώ.
2: Ναι, είναι σπίτια τα οποία σε πολύ μεγάλη πληρότητα είναι σπίτια του 1980-1990, σπίτια τα οποία σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι μια ανακαινισμένα. Τα ανακαινισμένα σπίτια, τα σπίτια τα οποία έχουμε μια ολική ανακαίνιση, αγγίζουν ακόμα και τα 650 ευρώ. Εδώ να σας αναφέρω το εξής σημαντικό όμως. Ότι το ίδιο σπίτι περίπου 7 χρόνια πριν, το 2019, είχε ζητούμενο μίσθωμα 200 ευρώ. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση. Αν συζητάμε το 2019 για ένα σπίτι από 200 ευρώ, κάνουμε συζητάμε αυτή τη στιγμή από 380 με 400 ευρώ και να αγγίζουμε ακόμα και τα 650. Ξέρω και πάλι, στις κατώτατες τιμές, στα 380 με 400 ευρώ, δύσκολα κάποιος θα βρει ένα σπίτι το οποίο θα είναι 45-50 τετραγωνικά μέτρα. Κυρίως μιλάμε για εκείνα τα οποία η διαθεσιμότητα τους καταγράφεται σε υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα. Τώρα, αν θέλουμε στην Πάτρα πάλι να βρούμε ένα σπίτι πιο οικονομικό, πρέπει να κινηθούμε από την άλλη μεριά της Πάτρας, που είναι το παλιό ΤΕΙ. Δηλαδή, εκεί θα δούμε σπίτια πιο οικονομικά, κυρίως σπίτια τα οποία οι τιμές είναι από 310-320 και 400 ευρώ, αν σπίτια αυτή είναι 30-45 τετραγωνικά μέτρα. Αλλά να σας αναφέρω ότι πιο πολλοί φοιτητές στο πρώτο έτος θα μείνουν πολλές φορές στην περιοχή Ταραμπούρας, Αροχλέκα, αλλά όσο περνάει ο χρόνος, δηλαδή με το τέλος του πρώτου έτους, θα αρχίσουν όλοι να επιστρέφουν προς το κέντρο, διότι τους βολεύει πολύ το κύριο της πόλης. Γενικά,
1: όπως και να έχει, από ό,τι ακούγαμε και στα ρεπορτάζ, πολύ ακριβή και η μετακίνηση στην Πάτρα. Θέλουν τα παιδιά με μειωμένο εισιτήριο 2 ευρώ κάθε μέρα να πάνε και να έρθουν στη σχολή τους.
2: Ναι, ναι, το Πανεπιστήμιο είναι έξω από την πόλη. Το Πανεπιστήμιο των Πατρών, που συζητάμε αυτή τη στιγμή για τους 400 επιτυχώντες, είναι στην περιοχή πάνω από το Ρίο, που σημαίνει ότι χρειάζεσαι οπωσδήποτε το λεωφορείο στην καθημερινότητά σου. Και πληρώντας εδώ και πάλι των φοιτητών, δεν διαμένουν στο Ρίο. Διαμένουν κατά κύριο λόγο στην περιοχή Αγία Σοφία Πυροσβεστίων στο Στρατιώτου και στις περιοχές του κέντρου των Πατρών. Δεν διαμένει κάποιος εκτός πόλης. Οπότε είναι εντελώς λογικό κάποιος να παίρνει το λεωφορείο για να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Και αν έχει μία φορά την ημέρα μάθημα, καλώς. Αν έχει τα απόγευμα μάθημα και εργαστήρια, πώς μπορεί να απαιτείται να πάρει δύο φορές το λεωφορείο για να πάει στην περιοχή του πανεπιστημίου. Γενικά όμως βλέπουμε το εξής, ότι καταγράφω τόσο ραχθές αυξήσεις το ζητούμενο τιμών ενοικίασης όσον αφορά τα μικρά ακίνητα, δηλαδή ακίνητα τα οποία καλούνται να αναζητήσουν και οι φοιτητές αλλά και οι νέοι άνθρωποι με μικρή διαθεσιμότητα κατοικιών. Παράλληλα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η Κομισιόν αναφέρει στην εκθεσή της ότι το κόστος στέγασης, ιδιαίτερα για τους φοιτητές, είναι ένα κόστος το οποίο είναι άμεσα δυνατόμενο αν ο φοιτητής θα πάει να σπουδάσει κατά πρώτη και κατά δεύτερο, αν θα ολοκληρώσει τις σπουδές του. Παράλληλα, εδώ να αναφέρουμε ότι η χώρα μας έχει 351.000 φοιτητές. Είναι φοιτητές οι οποίοι είναι στα χρόνια τους. Δηλαδή, είναι φοιτητές που είναι 1-2 χρόνια πάνω κάτω. Δεν μιλάμε ότι είναι όλους φοιτητές. Εκ των οποίων 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να αλλάξουν πόλη. Δηλαδή, για να μπορούν να σπουδάσουν το παιδί, πρέπει να αλλάξει πόλη. Εδώ έχετε το μεγάλο ερώτημα, ότι η δυναμική της χώρας μας στις δημόσιες φοιτητικές αιστείες είναι 1.300 φοιτητικές αιστείες, δηλαδή περίπου 4,6% του αριθμού των φοιτητών.
3: Energy, Energy, Energy, 94,2. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-047-144.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
6: Zoe Tyres. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tyres. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tyres. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641-10-21-73. Zoe Tyres. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένω.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτική τεχνολογικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόγκερσεν, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Ωστόσο, δεν συμφωνήθηκε κοινό ευρωπαϊκό μέτρο που να εγγυάται φθηνότερα καύσιμα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Τόνισε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους πόρους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, και τις εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο enikos.gr. Αιματηρή συμπλοκή 6 αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Λαμίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που θέλουν να ενταχθούν στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ. Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της σε 19 χώρες, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά στους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ και η απώλεια ΦΠΑ υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 93-91, ο Ολυμπιακός κέρδισε στο Κάουνα στην Ζαλγκίρις για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Για το EuroCup, ο Άρης νίκησε στη Γαλλία με 87-74 τη Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο, για την πρώτη κατηγορία του Nations League, Ισπανία-Κροατία 4-1 και Τσεχία-Αγγλία 0-2. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά, 8 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Θα είναι μια μέρα δροσερή, θα έλεγα. Ενδεχομένως κάτω από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία πολλά χρόνια για φθινόπωρο.
1: Και ίσως να σημειωθούν κάποιες βροχές σήμερα στα ανατολικά της Αττικής. Να έχετε το νου σας.
0: Επίσης, η Μαρία σημειώνει. Λέει, για άλλη μια φορά είμαστε στο σταθμό κάτω Αχαρνέ προς Πειραιά και τρένο πουθενά από το 6:38 από Κιάτο δεν παρουσιάστηκε. Κάποιος επιβάτης είπε για προβλήματα στη ρευματοδότηση στη Νέα Πέραμο και αναρωτιέμαι, ένα σειρμό που κάνει το τμήμα αν ο Λιώσια Πειραιά δεν μπορεί να βάλει εταιρεία. Που είμαστε όρθιοι, λέει, στην πλατφόρμα. Σύντομα ότι πάμε καθυστερημένα στη δουλειά μας συνεχώς. Σας παρακαλώ, καλέστε αν υπεύθυνα να το ρωτήσετε τι γίνεται με αυτό το φαινόμενο και ποια λύση προτείνει. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε τις επόμενες ημέρες, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Βλέπω όντως τη Hellenic Train για, για τον προαστιακό ότι η αμαξοστοιχεία με αριθμό 1300 Πειραιάς Κιάτο, ναι, που είχε ώρα αναχώρησης 5 και 4, αναχώρησε μετά από καθυστέρηση 60 λεπτών από το σταθμό των Άνω Λιωσίων.
0: Ναι, μόνο που ο κόσμος περιμένει να πάει στη δουλειά.
1: Η ενημέρωση αυτή είναι πριν 3 λεπτά.
0: Ναι, ναι, περιμένει να πάει στη δουλειά του ο κόσμος. Επομένως, δεν φτάνει μια ανακοίνωση, γιατί τώρα θα πρέπει η Μαρία να εξηγήσει γιατί καθυστέρησε. Και όχι μόνο η Μαρία, εννοώ και η υπόλοιπη.
1: Αυτή είναι πριν 3 λεπτά.
0: Ναι, ναι, περιμένει να πάει στη δουλειά του ο κόσμος. Επομένως, δεν φτάνει μια ανακοίνωση.

0: Η Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια θα βρει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξει αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάντος.gr.
1: Το Lastoflex εστί από την Elastotet απλώνεται πανεύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλει στις σαμπάνιες σου, όχι στη στεγανοποίηση της ταράτσας σου.

0: Εύη Βουγγιουκλώτη. Με το επίθετο σου εσύ. Εύη Βουγγιουκλώτη στο 2.11.200.8.200 και Μαρία Ψάλτη. Εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σα.
1: 2.11.200.8.200 τηλεφωνικό μα κέντρο. Τα κρατάει η Εύη, μα τα δίνει. Μην αγχώνεστε καθόλου. Και για να κλείσουμε λοιπόν το θέμα που είχαμε επικοινωνήσει νωρίτερα με τον κύριο Μπάκα σχετικά με τα φοιτητικά ενίκια. Γιατί είδαμε το περιστατικό στην. Την υπόθεση στην Πάτρα, όπου 400 νέοι που πέρασαν στο πανεπιστήμιο δεν πήγαν ποτέ να εγγραφούν. Και μερικοί από αυτούς που είχαν περάσει ιατρική, 9 άτομα είχαν περάσει ιατρική, άλλοι τόσο είχαν περάσει την ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, που είναι δύο από τις καλύτερες σχολές πανευρωπαϊκά, από τα καλύτερα τμήματα πανευρωπαϊκά, όχι μόνο εντός Ελλάδος. Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ χθες ο Αντένα, όπου μίλησαν οι ίδιοι φοιτητές, γιατί εμείς τώρα κάνουμε κουβέντα, αλλά δεν είμαστε στη θέση τους. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Για παράδειγμα, μια γεύση, να ακούσουμε τι λένε τα παιδιά.
2: Εντάξει, υπάρχουν πολλά έξω, δεν είναι δύσκολα οικονομικά. Δηλαδή, και εγώ αναγκάζομαι να εργάζομαι για να τα βγάζω πέρα.
3: Ο Άγγελος είναι από τα Γιάννενα, σπουδάζει στην Πάτρα, αλλά μετά τη σχολή του εργάζεται σε σούπερ μάρκετ.
4: Είναι όλα πολύ ακριβά. Δηλαδή, και τα ενίκια και γενικά η ζωή.
3: Η Ιωάννα είναι φοιτήτρια στην Πάτρα, αλλά για να ζήσει, όπως λέει, εργάζεται σε καφετέρια.
5: Είναι πιο φθηνή από άλλες φοιτητικές πόλεις η Πάτρα, αλλά επειδή είναι μακριά, είναι. Δηλαδή, ένα
0: παιδί. Από πού είστε?
5: Από Τυχείο.
3: Η Μαρία έφτασε από Τυχείο στην Πάτρα για να σπουδάσει ιατρική, παρά τα τεράστια έξοδα. 9 συμφοιτητές της όμως, 9 μελλοντικοί γιατροί, στερούνται τα αμφιθέατρα, επειδή το φοιτητικό ενίκιο θεωρείται πολυτέλεια, οι μετακινήσεις πανάκριβες και η φοιτητική ζωή οικονομικά άπιαστη. Σύμφωνα με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστο Μπούρα, 9 αριστούχοι που πέτυχαν την εισαγωγή του στην ιατρική σχολή της Πάτρας δεν προχώρησαν καν στην εγγραφή τους, αδυνατώντας κάποιοι από αυτούς να σηκώσουν το οικονομικό βάρος.
4: Η μετακίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, γιατί το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ μέχρι το Ρίο. 1 ευρώ πήγαινε και 1 ευρώ έλα. Δηλαδή, εγώ θέλω 2 ευρώ για να πάμε μέχρι το πανεπιστήμιο.
3: Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων, το κόστος μετακίνησης αλλά και η ακρίβεια στερούν από τους φοιτητές το δικαίωμα στη μόρφωση που κέρδισαν με την αξία τους. Η Λιάννα είναι από την Αθήνα. Πέρασε σε σχολή που επιθυμούσε, αλλά αναγκάστηκε να την αφήσει και εκείνη και η αδελφή της.
6: Πέρασε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όμως παρόλα αυτά δεν μπόρεσα να πάω να σπουδάσω για οικονομικούς λόγους. Προτίμησα να γραφτώ σε μια ιδιωτική σχολή και να παραμείνω εδώ, δουλεύοντας ταυτόχρονα.
4: Έχω κι εγώ φίλες που ήρθαν πέρυσι να σπουδάσουν εδώ και έμειναν εκτός εστίας και δεν κατάφεραν να συνεχίσουν το ακαδημαϊκό τους έτος, γιατί έμειναν εκτός εστίας και δεν είχαν που να μείνουν.
1: Έμειναν εκτός εστίας, λέει η κοπέλα.
0: Ναι.
1: Είχαν κάνει αιτήσεις για ένα δωμάτιο στην εστία και μείναν εκτός. Και τα παιδιά αυτά δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν τελικά και φύγανε. Την παράτησαν τη σχολή τους.
0: Δύο πράγματα. Πρώτον, οφείλει η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα και σε ανακοινήσεις και να οικοδομήσει καινούργιες εστίες. Άμεσα όμως. Και να παρουσιάσει και ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Σε προεκλογική περίοδο είμαστε, ας παρουσιαστεί τώρα το σχέδιο. Θα πρέπει να το είχε κάνει, αλλά ας παρουσιαστεί τώρα. Ένα. Δεύτερον, να αφήσουν και οι υπόλοιποι τις αιμονές που έχουν για καταληψίες, για διάφορες καταληψίες και οι διάφορους ανοήτους οι οποίοι βρίσκονται εκεί για αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω σε πόσες ακόμα εστίες βρίσκονται και καταλαμβάνουν. Διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν μπορούν να πάνε στις σχολές επειδή δεν βγαίνουν οικονομικά. Να μια δουλειά που πρέπει να γίνει. Από την πολιτεία δηλαδή, από το αρμόδιο υπουργείο, αλλά όμως με τη συνεννόηση και με τη συνεργασία της αντιπολίτευσης, η οποία ποντάρει σε αυτού του είδους τις ανοησίες. Να το κλείσουμε κάπου εδώ και να πούμε ότι θα επανέλθουμε και θα το βλέπουμε συχνά το θέμα αυτό.
1: Θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα, ναι. Για την ώρα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Νίκος Νανούρης. Περιμένει εδώ τώρα να μας πει για ένα πολύ juicy θέμα που μας έρχεται από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Διότι έχουμε ένα σκάνδαλο στην Τουρκία. Μπλέκεται και η αντιπρόεδρος του κόμματος Ερντογάν. Και έχει να κάνει με το χρηματιστήριο, ότι εξαπατήθηκαν μικρότεροι επενδυτές μέσω του χρηματιστηρίου και έχουν κάνει φτερά, λέει, περίπου στα 15 δισεκατομμύρια.
0: Εμπλέκεται ο Ερντογάν.
1: Η αντιπρόεδρός του.
0: Η αντιπρόεδρός του. Μια πιθανή εξέλιξη είναι όσοι κάνουν τις καταγγελίες να βρεθούν στη φυλακή. Αλλά μπορεί και όχι.
1: Δεν ξέρω, Νίκος.

0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο θεωρείται από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στο χρηματιστήριο στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Έτσι το αξιολογούν πάρα πολλοί Τούρκοι αναλυτές και βλέπουμε ότι λαμβάνει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις η τεράστια κρίση αυτή στην αγορά των επενδυτικών κεφαλαίων. Είναι μια κρίση η οποία έχει επηρεάσει περισσότερους από 450.000 επενδυτές και μιλάμε για κεφάλαια συνολικής αξίας περίπου 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές, να πούμε ότι από τις αρχές Σεπτέμβρη έχουν ξεκινήσει και ερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών, απάτες και παράνομες συναλλαγές και ήδη έχουν συλληφθεί 51 άτομα. Τώρα, να πούμε πριν πάμε στο πολιτικό σκέλος, πώς λειτουργούσε αυτός ο μηχανισμός. Σύμφωνα με όσα έχουν μεταδοθεί από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές εξετάζουν ένα μηχανισμό στον οποίο κάποια funds φέρεται να πραγματοποιούσαν επαναλαμβανόμενες αγοροπολισίες σε συγκεκριμένες μετοχές. Ο στόχος τους ήταν να δημιουργείται μια εικόνα αυξημένης ζήτησης και να ανεβαίνει τεχνητά η τιμή ορισμένων τίτλων. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μια μετοχή μπορούσε να καταγράψει πολλαπλάσια άνοδο σε σχέση με την αρχική της αξία, προσελκύοντας έτσι συνέχεια μικροεπενδυτές που έμπαιναν στην αγορά όταν η τιμή είχε πια ήδη εκτοξευθεί. Ποιο είναι το πολιτικό όμως εδώ, στο πολιτικό κομμάτι όμως. Σε συγκεκριμένες μετοχές, οι οποίες ερευνώνται, εμπλέκεται και η πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος Τάγι Περντογάν, η οποία έχει παραιτηθεί. Καθώς η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι εκείνη μαζί με τον άντρα της είχαν επενδύσει πριν από λίγους μήνες 3 εκατομμύρια ευρώ σε συγκεκριμένες μετοχές και λίγο πριν ξεσπάσει αυτή η κρίση, πούλησαν μετοχές και αποκόμισαν 36 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις. Η αντιπολίτευση το έφερε στη δημοσιότητα και η πρώην αντιπρόεδρος πλέον του Τάγκη Περντογάν αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Έγινε δεκτή η παραίτηση από τον Τούρκο πρόεδρο. Μάλιστα, όπως διάβαζα τώρα το πρωί, έχει δοθεί εντολή από την Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης να δεσμευτεί και η περιουσία της. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές.
2: Άρα δεν υπάρχει πρόθεση να το περάσουν κάτω από το χαλί.
1: Όχι, και ίσα ίσα ο Τούρκος πρόεδρος θέστηκε πυρετό συσκέψεων με αρκετούς οικονομικούς αξιωματούχους. Εξαπέλυσε και βολές για όσων σύμφωνα με το δίκτυο πρόδωσαν το κόμμα. Δηλαδή, μάλιστα έκανε λόγο ότι όσοι εμπλέκονται γενικότερα σε κινήσεις, σε πρακτικές χειραγώγησης τα λογοδοτήσουν. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός στην ομιλία του και είχε πολύ ωραίες συσκέψεις για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί παίρνει πολιτικές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο απλά ένα οικονομικό θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει πλέον πολιτική διάσταση και γι' αυτόν τον λόγο χθες προσπάθησε να δώσει ένα μήνυμα ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τέτοιες συμπεριφορές. Ορίστηκε μάλιστα και μια επιτροπή η οποία θα ελέγχει την εκαθάριση κεφαλαίων και γενικότερα είναι το θέμα που συζητάνε όλοι στην Τουρκία αυτή τη παρούσα φάση.
2: Νίκο, υπάρχουν άλλα άτομα...
1: Ναι.
2: Υπάρχουν άλλα άτομα κοντινά του Ερντογάν που να εμπλέκονται στην υπόθεση εκτός από την πρώην αντιπρόεδρο?
1: Όχι, όχι. Προς το παρόν μόνο η πρώην αντιπρόεδρος. Αυτό γνωρίζουμε. Τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος είναι κοντά στον Τούρκο πρόεδρο και να ελέγχεται. Παρόλο που η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι υπάρχουν και υπουργοί.
2: Για τον ανιψιό του, διαβάζαμε διάφορα.
0: Καλά, και αυτοί κάνουν τέτοιες καταγγελίες μάλλον. Και δεν φοβούνται πως βρεθούν καμιά κλίση απλήρωτη πριν από 10-15 χρόνια.
2: Σου λέει τώρα χάσανε πολλοί άνθρωποι τα λεφτά τους, δεν τον παίρνει να τους συγκαλύψει, ούτε
1: ναι,
2: να βάλει στον κόσμο.
1: Είναι οικονομικό το θέμα. Ακριβώς, έχουν πληγεί. Ναι. Μιλάμε για 450.000 επενδυτές. Μιλάμε για 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά από τις καταγγελίες, δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε και η παρέτηση της αντιπρόεδρου. Δηλαδή, σαν να έπιασαν τόπο κάπως οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Έχει ταράξει πάντως η θέμα το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας. Χωρίς καμία αμφιβολία.
0: Κύριε Νίκο, έχουν περάσει καμιά δεκαριά ώρες από την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στις Βρυξέλλες. Συμμετείχε σε μια εκδήλωση, Connecting Europe Days. Και εκεί είπε ο Υπουργός ότι δεν είναι μόνο απειλή η Ρωσία για τον ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε και τη γειτονική μας Τουρκία, η οποία αποτελεί απειλή για εμάς. Όλοι έχουμε έναν γείτονα με τον οποίο είναι πολύ δύσκολο να συνεπάρξουμε. Έχει σχολιαστεί καθόλου από τον τουρκικό τύπο η συγκεκριμένη δήλωση, η αναφορά του Υπουργού Δένδια?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει υπάρξει κάποια αναφορά. Μόνο σε επίπεδο κοινωνικών δικτύων που αναφέρθηκαν στη δήλωση του Έλληνα Υπουργού Άμυνας. Σε τουρκικά μέσα ενημέρωση όμως δεν έχουν σχολιάσει. Αν και γενικά είναι το αγαπημένο του θέμα στα Τουρκία. Ο Νίκος Δέμιας πάρα πολλέ
0: φορέ
1: τον έχουν κριτικάρει για τις τοποθετήσεις του που κάνει για την Τουρκία. Ωστόσο, μέχρι στιγμή τουλάχιστον από ό,τι έχω δει, δεν έχει υπάρξει, κάποιο σχολιασμό. Προσπαθούν και στην Τουρκία πάντως τις τελευταίες ώρες, μετά και τις δηλώσεις του Τάκη Περντογάν την προηγούμενη εβδομάδα, που προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, να ρίξουν και εκείνη και τα τουρκικά μέσα τους τόνους. Δηλαδή, δεν βλέπουμε τόσο αιχμηρές αναφορές όσο βλέπαμε πριν από τις τοποθετήσεις του Τούρκου Προέδρου την προηγούμενη εβδομάδα, που είχαμε δει ότι είχε ανέβει η ρητορική.
0: Έξω ρίχνει τους τόνους μέσα, αναφέρεται στην αμαχία της Πρέβεζας και στον Μπαρμπαρόσα. Αλλά καλά το παίζει και αυτό στο παιχνίδι, δεν είναι προς Θεού. Μάλιστα, κύριε Νίκο. Έχεις κάτι άλλο, κάτι καινούργιο για τις υποθέσεις που μας αφορούν, τα ελληνοτουρκικά?
1: Στο μικροσκόπιο παραμένει το καλώδιο, το ηλεκτρικό διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου. Το παρακολουθούν αυτό στην Τουρκία. Αναφέρονται σε αυτό και στη γαλλική φόρμουλα, που ουσιαστικά θεωρούν ότι η Ελλάδα με αυτή τη φόρμουλα προσπαθεί να ξεκλειδώσει το έργο. Ωστόσο, επιμένουν να βάζουν στο τραπέζι τα δικά τους δικαιώματα, ότι δηλαδή θέλει, λέει η Άγκυρα, ότι για να γίνει το συγκεκριμένο έργο χρειάζεται ο συντονισμός με την πλευρά της.
0: Θα
1: δούμε και πού θα πάει αυτό. Περιμένουμε να επανεκκλήσει το έργο το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: σκάνδαλα και σκάνδαλα στη Τουρκία και ασχολείται με το τι κάνουμε εμείς και αν θα βάλουμε καλώδιο ή θα μπήξουμε καλώδιο ή θα πούμε αυτό ή θα πούμε το άλλο. Δεν κοιτάνε εκεί που κάνανε τις απάτες μέσα στα μούτρα του Ερντογάν.
1: Γιατί η μοναδική είναι.
0: Ε?
1: Λέω η μοναδική απάτη νομίζω είναι. Έχουν
0: όχι,
1: κάνει
0: παιδί
1: εδώ.
0: Μου, λέει.
1: Ποιος τον ελέγχει τον Ερντογάν, τον ελέγχει κανένας. Και με
0: σε
1: τι θάρρος να τον ελέγξεις.
0: Σε παρακαλώ.
1: Έχεις λύσει τα επαρξιακά σου ζητήματα. Έχεις στείλει την οικογένειά σου στο εξωτερικό.
0: Έχεις
1: δυνατότητα να φύγεις, να εξαφανιστείς μέσα σε ένα τρίωρο, να μην σε προλάβουν. Αυτά είναι, παιδί μου, πράγματα που τα έχει λύσει η ζωή.
0: Εδώ φυλάκισε για 9 μήνες τον κωμικό που έκανε μέσα στο stand-up του, τον αποκάλεσε δικτάτορα και τον έβαλε μέσα στη φυλακή.
1: Αυτό που εφαρμόζει είναι αμεσοδημοκρατία ο Ερντογάν. Δηλαδή τον προσβάλλεις αμέσως, σε συλλαμβάνουν. Αμεσοδημοκρατία του Ερντογάν αυτή. Ή ξέρω εγώ, είχε λέει ο Ιμάμογλου, τώρα δεν ξέρω αν είχε περιπέτεια ή δεν είχε. Αναφέρομαι στο πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης που τον έχει βάλει φυλακή. Γιατί τον έβαλε φυλακή, γιατί του είπανε του Ερντογάν ότι αυτός μπορεί να συνεχίσει κάποια στιγμή στις εκλογές. Μπορεί στα επόμενα 30 χρόνια.
0: Εγώ τον κλείσουμε και 1000 πόσα χρόνια, ναι. Έφαγε φυλακή.
1: Και περάσανε, γιατί αυτοί τα κάνουν έτσι τα πράγματα. Έχουν μια, σε αυτό έχουν μια συνέπεια. Και μια κοπέλα, λέει, με την οποία είχε μιλήσει ο Ιμάμογλου στο τηλέφωνο κανένα δύο φορές και μια φορά την είχε συναντήσει στο γραφείο του και αυτή την πήραν να την περάσουν.
0: Που τη λέγανε ότι είναι
1: ερωμένη
0: του.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά είπαμε, ο Ερντογάν έχει θαυμαστές. Έχει θαυμαστές ο Ερντογάν. Τον θαυμάσουμε τον Ερντογάν. Διάφορα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Θαυμαστές έχει και ο Θεοδόσιος Πάνου, θέλω να ξέρεις.
1: Εννοείται.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή για μια εκτακτή είδηση. Θεοδόση.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη φωτιά σε υπόγειο χώρο στην οδό Ρόδου, στην Κυψέλη. Όταν έφτασαν τα πρώτα πληρώματα των πυροσβεστικών οχημάτων στο σημείο, διεπίστωσαν οι πυροσβέστες ότι αρκετοί από τους ενίκους και τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, της οποίας το υπόγειο είχε τυλιχτεί στις φλόγες, είχαν προλάβει να κατέβουν. Πυκνοί μαύροι καπνοί άλλωστε είχαν κατακλείσει σχεδόν το σύνολο του κτηρίου. Ωστόσο, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένα άτομα, καθώς αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, ευτυχώς βέβαια, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Ήδη η φωτιά έχει περιοριστεί από τις ενέργειες των πυροσβεστών και πολύ σύντομα θα την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι έρευνες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Πάρα πολύ εμπειροί πυροσβέστες σε αυτή τη διερεύνηση, ώστε να διαπιστωθεί η αιτία έναρξης της φωτιάς. Το υπόγειο φαίνεται να έχει καταστραφεί ολοσχερός, ενώ ζημίες έχουν υποστεί και διαμερίσματα στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας.
1: Μάλιστα, κύριε Θεοδόση.
2: Σ' άκουσα πριν με το άμεση δημοκρατία με τον Ερντογάν, παραξενεύτηκα.
1: Γιατί παραξενεύτηκα?
2: Έψαχνα να βρω την άμεση δημοκρατία, μούλησες όμως την απορία, γιατί λες κάτι είπες για τον Ερντογάν άμεσα, διότι αυτή είναι η άμεση δημοκρατία. Σε συλλαμβάνει, θα βάλει στη φυλακή.
1: Ακριβώς, και τελειώνει η υπόθεση. Άμεσα. Γιατί
2: έμεινα λίγο με την απορία, λέω άμεση δημοκρατία.
1: Άμεση δημοκρατία του Ερντογάν. Άμεση δημοκρατία του Ερντογάν. Λες κάτι εναντίον του, έχουν ξεκινήσει και σε ψάχνουν.
2: Ακριβώς. Έχει δημοκρατία ή δεν έχει?
1: Αυτό ακριβώς.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Θεοδόση. Καλημέρα Θεοδόση μας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον θα περάσουμε τώρα για λίγο. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας το Real Blogger. Λέει καλημέρα ρε παιδάκια, λέει. Αν του περάσει τώρα του Σουλτάνου, δεν θα μιλάμε για κάσο νούμερο 2, αλλά για κάζο νούμερο 2. Και σε άλλα με υγεία, ωραίος ο Real Blogger. Και εγώ θέλω να συμπληρώσω, πολιτικό ήθελα να το πω πιο πριν, αλλά βλέπεις φτάσαμε εδώ πέρα τώρα που φτάσαμε χρονικά. Έχει συμπληρωθεί δεύτερο 24ωρο, χωρίς να υποθεί κάποια ανοησία από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πώς το βλέπεις?
0: Θαύμα.
1: Ίσως επειδή επέστρεψα Μητσοτάκης. Είναι λίγο συγκρατημένη.
0: Μαζευτήκαν τα λουριά.
1: Δεύτερη, 48 ώρες χωρίς κάποια ανοησία. Μου κάνει το μερίδι τύπος. Τι έχουν πάθει.
0: Τι θα σου πω, αυτό ήταν επανάληπτο. Οι κακομοίριδες και οι νοικοκύριδες και γεμάτη συγκλονιστική το 10 ευρώ. Νομίζω ότι θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας.
1: Και ο άλλος με το 10 ευρώ το τέτοιο ήταν. Αυτό πέρασε από τη λίστα που δεν υπήρχε, εννοώ επικοινωνιακά. Παίζει ψηλά τώρα. Παίζει ψηλά πολύ. Τον έχουν μάθει ψηφοφόροι του και οι υπόλοιποι τώρα γύρω-γύρω.
0: Περαστικά θα του πω. Ναι. Γιατί τον τρόπο που το μάθανε δεν ήταν και πολύ ωραίο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφω.
3: Real FM.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το.
4: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγκρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27-137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
10: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια.
11: Περισσότερη ενέργεια
10: σε λίγο. Energy.
11: Energy.
10: 94,2.
0: Σχεδιασμού. Συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο την ενεργειακή ακρίβεια. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική αεροδρομική επιδρομή με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο.
11: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 18 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 15 στα Τρίκαλα και 16 στην Ορεστιάδα.
13: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
14: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Σκαραμαγκά προς το Χαϊδάρι. Μπλοκαρισμένη επίσης η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Δεν θα ξεχάσει θάλασσα ούτε Ερντογάν. Καλημέρα σας. Δεν την ξεχνάει με τίποτα. Τη βλέπει, την ανοιγοκλίνει τα μάτια του. Γαλάζια πατρίδα. Γαλάζια πατρίδα.
1: Γι' αυτό κάτσε πατρίδα. Καλά. Και ναι. Λίγο χαμηλά, λέει ναι. Νωρίτερα το τραγούδι.
0: Και λέει ο Real Blogger, Ερντογανική δημοκρατία, ρε κάτι σκοτάδια βέγκος. Και εδώ ο φίλος, καλημέρα Κωστή, λέει, αν έχεις πρόβλημα με καρδιάς και ο γιατρός σου συστήσει ηρεμία να ξεπεράσει το πρόβλημα, να συνομιλείς κάθε πρωί με τον φίλο Θεοδόση, να σου ανεβάσει την πίεση στο 18 και να σε στείλει πριν την ώρα σου. Γιατί ρε φίλε Κωστή.
1: Τι σου κάνω Θεοδόσης ρε Κωστή.
0: Ίσα που είναι προσπαθεί μέσα, γιατί το να κάνεις αστυνομικό ρεπορτάζ σπάνια έχεις ευχαριστή είδηση να πεις. Σπάνια. Ο Θεοδόσης προσπαθεί και με έναν ευχάριστο τρόπο και με το χαμόγελο όσο μπορεί και διακριτικά και ανθρώπινα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι θα πείτε, τι εθνικότητας είναι ο πατέρας του τετράχρονου, ρωτάει άλλος Κώστας αυτός.
1: Δεν το έχουμε πιάσει ακόμα το θέμα, Κώστα μου. Σε
0: για τον
1: υπηαγωγείο,
0: λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο. Πριν όμως τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο, θέλω να σας πω ότι για λίγες ημέρες ή για μεγαλύτερη διάρκεια, το Zoos Piraeus Grand προσφέρει σε έναν επαγγελματία κάτι περισσότερο από ένα δωμάτιο. 125 κατοικίες από 35 έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με εξοπλισμένη κουζίνα, χώρο εργασίας, γρήγορο Wi-Fi, γυμναστήριο, rooftop πισίνα και must rooftop bar restaurant, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου εργασία και διαμονή συνυπάρχουν ουσιαστικά.
1: Παναγιώτη μου, είσαι κάθεσαι καλά ή είσαι ανήσυχο πνεύμα?
2: Καλημέρα, μια χαρά κάθομαι. Καλά.
0: Πώς τον βλέπω σήμερα, τον Παναγιώτη?
1: Πώς τον βλέπεις?
0: Με θυμίζει αυτό το ανεκδοτάκι που είχα πει πριν από μερικούς μήνες, που είναι, λέει, ένας Έλληνας, έτσι, λίγο πιο νέος από τον Παναγιώτη και έχει πάει για να βρει δουλειά και τον ρωτάει ο πρόσωπος εταιρείας που ενδιαφέρει να τον προσλάβει, τι δεν σας άρεσε στην προηγούμενη δουλειά, και απαντάει ο νεαρός, που πήγαινα. Τον βλέπω λίγο σήμερα δυσαρεστημένος.
2: Θα τα απεξέλθουμε μια χαρά. Καλά είμαστε με ψυχολογία πάντα.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε, Παναγιώτη. Ναι.
0: Και μην μας καλέσετε εσείς, θα σας καλέσουμε εμείς.
2: Θα περιμένω.
0: Εντάξει.
1: Για πες τώρα, ποιοι περιμένουν στους δρόμους?
2: Στον Κηφισό έχουν μεγάλη αναμονή. Στην άνοδο από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας πάμε. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στη Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος στη Λαγουμτζή από το ύψος του Νέου Κόσμου. Έχουμε καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση έως Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Λεωφόρο Αλεξάνδρας έχουμε και εκεί καθυστερήσεις στο καθοδικό ρεύμα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι σχεδόν παραλία Καλαμακίου. Κάποιες καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάλιρο, στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Ηρακλείου και καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Επειδή ξέρει ο Παναγιώτης, αλλά και η Κασιανή, την ευαισθησία που έχουμε την Κατεχάκη, βλέπω ότι από την πλατεία της Ηλιούπολης Αγία Μαρίνα μέχρι, προσέξτε, μέχρι Σακέτα, μέχρι δηλαδή τα φανάρια Σακέτα, έχει μποτιλιάσμα που σημαίνει ότι κάποιος έχει μείνει με το αυτοκίνητό του. Είμαι βέβαιος. Υπάρχει κάποιος που έχει μείνει, μπορεί να είναι αριστερή, μεσαία, δεξιά λωρίδα και το επιβαρύνει στο μέγιστο. Κατακόκκινη είναι. Σε μεγάλη απόσταση η Κατεχάκη. Άρα, όσοι είναι να την πάρετε, παιδιά, κάντε όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
2: Εγώ
1: που έχω κόλλημα με τον Κηφισό από την άλλη.
0: Αλλά
1: θα σας πω ότι το ανωδικό ρεύμα αυτή την ώρα της Πατησίων είναι σε καλή κατάσταση. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε πολύ καλή. Στο ανωδικό της Πατησίων. Για εναλλακτική για τον Κηφισό, αν σας βολεύει. Ενώ η λεωφόρος Δημοκρατίας δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση σήμερα, ειδικά εκεί στην συμβολή με τη Φιλής. Έχει αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Μπορεί όμως να είναι καλύτερα από τον Κηφισό.
0: Ο Κηφισός πάντως αυτή την ώρα είναι καλός για διαλογισμό. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Γνωριμίες με τους διπλανούς.
0: Αυτό δεν χρειάζεται. Κάνεις μια.
1: Εκεί ο νους εσένα, να κάνεις γνωριμίες.
2: Είναι μια ενδοσκόπηση.
0: Μια ενδοσκόπηση. Ακούς Real FM και μπαίνεις μέσα και ψάχνεις λίγο το εσωτερικό σου είναι.
1: Να δεις τι έχεις κάνει λάθος αυτή τη ζωή. Μπορείς να σκεφτείς το μενού της επόμενης εβδομάδας, να μαγειρέψεις.
0: Τα πάντα σκέφτεσαι. Ανοίγεις στο χρόνο που θα χρειαστεί. Νομίζω μπορείτε να προγραμματίσετε το χρόνο σας μέχρι τα Χριστούγεννα. 87 μέρες είναι, πώς είναι.
1: Έχεις και κάψα και με τα Χριστούγεννα,
0: Μου τα λένε, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Αλλά έχω φίλους και γνωστούς που μου μετράνε τα Χριστούγεννα. 90 μέρες από τα Χριστούγεννα. 89 μέρες από τα Χριστούγεννα. Σιγά ρε μεγάλη, θα έρθουν πάλι. Κάθε χρόνο έρχονται.
1: 85 μέρες, 17 ώρες και 20 λεπτά.
0: Να, ορίστε μία που τα μετράει.
1: Δεν τα μετράω, πήγα και το ψάξα στο ίντερνετ. 85.
0: Το άλλο που με εμπνέει ο Παναγιώτης φεύγοντας, ένα άλλο τέτοιο που αυτό. Με εμπνέει εσύ για αυτό που θα πω τώρα. Είναι, λέει, ένας νεοέλληνας σύγχρονος σαν τον Παναγιώτη Βολάνιο και πηγαίνει και κουβεντιάζει με ένα φίλο του και του λέει, όχι φίλο του, γνωστό. Του λέει, τι δουλειά κάνεις εσύ, ρωτάνε τον Παναγιώτη και λέει ο Παναγιώτης, είμαι Ship Manager and Product Distribution. Και του λέει άλλος, τσοπάνησε. Λέει ο Παναγιώτης, ναι.
2: Δεν το έχω κάνει ακόμη.
1: Θα σε πάω εγώ στα Γρίνιο. Θα βοσκήσω ό,τι θέλεις. Τι θέλεις, βόμβια?
0: Ship Manager and Product Distribution. Έχει πολλούς στο Αγρίνιο.
1: Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Θες κατσικάκια, θες προβατάκια.
0: Εκεί που πάει η φέτα, αδερφέ, να ξέρεις, αυτό είναι το επάγγελμα του μέλλοντος.
2: Όταν με πάει εκεί για συνέντευξη, θα πω ότι είπε ο φίλος το πρώτο ανέκδοτο που είπε ο Γιώργος πριν.
0: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Η φίλη οδηγεί ταξί εντωμεταξύ. Είναι οι καλύτεροι reporters, γιατί μας στέλνουν στο δευτερόλεπτο τι μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή. Σως μας στέλνει ο φίλος ο Ιωάννης με το ταξί από την Πεύκη. Πεζός περπατάει στην αριστερή λωρίδα μέσα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της Καλυθέας.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Τι κάνετε, ρε.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Που εντωμεταξύ και γίνεται πανικός, γιατί είναι που μπαίνει, με το που μπαίνεις από τον Κηφισό, έρχονται και οι άλλοι από τον Πειραιά και γίνεται σε εκείνο το σημείο το σύστριγγι.
1: Πάμε να το ξαναπούμε για εσάς που θα βρεθείτε τώρα στο τούνελ της λεωφόρου Ποσειδώνος. Ο φίλος μας ο Ιωάννης, ο οδηγός ταξί από την Πεύκη, μας ενημερώνει. Πεζός περπατάει στην αριστερή λωρίδα, μέσα στο τούνελ, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Καλυθέας.
0: Κύριε των δυνάμεων, τι να πω, δηλαδή. 7.30 ώρα το πρωί. Να επιστρέψουμε όμως τώρα λίγο στα πολιτικά μας τα θέματα.
1: Να πάμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πλέον πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρώην πρωθυπουργός, μίλησε με μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Μέσα σε αυτή την ομιλία του, λοιπόν, έκανε και δηλώσεις.
1: Τίποτα, μην αγχώνεσαι. Έπεσε ένας φάρος εδώ πέρα.
0: Είπα το όνομα του Τσίπρα και καταστράφηκαν τα πάντα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να τον ακούσουμε τι είπε.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται στο σχεδιασμό μας να παραβιάσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο, με κόστος επικοινωνιακό αν θέλετε.
0: Με κόστος επικοινωνιακό λέει, το έχουμε αυστηρά κοστολογημένο το πρόγραμμα.
1: Είναι το ίδιο πρόγραμμα για το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης έλεγε ότι κατά 80% έχει, μάλλον όχι ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι κατά 80% έχει κλαπεί από το ΠΑΣΟΚ, άρα διεκδικεί και το ΠΑΣΟΚ κομμάτι από το, μεγάλο κομμάτι από την Ελληνική Αριστερή Παράταξη. Εγώ ένα ερώτημα έχω μόνο. Δέχομαι αυτό που λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Τσίπρας εννοώ, το δέχομαι. Αλλά θυμάμαι τα στελέχη του που λέγανε ότι θα πάνε με το που παρουσιάστηκε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Πήγανε.
0: Υποτίθεται θα πηγαίνανε τη Δευτέρα μετά τη ΔΕΒ.
1: Πήγανε.
0: Δεν θυμάμαι, δεν έχω τέτοια.
1: Έχουμε ενημέρωση αν πήγανε.
0: Όχι.
1: Μήπως να μας ενημερώσουνε. Πήγανε. Πήγατε, τι έγινε τελικά. Τι έγινε. Δεν πρέπει να μας πούνε, ρε Σικασιανή.
0: Πρέπει να μας πούνε. Ή μήπως το Εθνικό Συμβούλιο είναι και αυτό υπήρχε της Νέας Δημοκρατίας και θα δείξει ότι λέει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και στο φίλο μου την Ακλή να πω μια καλή μέρα. Τι έγινε τελικά, αντικειμενική δημοσιογράφε, ουδέποτε ισχυρίστηκα ότι είμαι αντικειμενικός. Είπα ότι προσπαθώ να με δικαιώ, κλείνω την παρένθεση. Συνεχίζω με το μήνυμα του Ηρακλή. Δεν ήταν τόσο για τα μπάζα όσοι έλεγαν ότι η κυβέρνηση με εντολή Μητσοτάκη μπάζωσε το χώρο του εγκλήματος και πέταξε στα χωράφια τα κόκκαλα των παιδιών. Η δικαιοσύνη που τόσο λατρεύεις, έτσι πιστεύει τουλάχιστον. Εσείς, κύριε Ηρακλή, έχετε αποφανθεί ήδη και έχετε βγάλει και απόφαση για τον Τριαντόπουλο, τον αγοραστό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Θυμάστε μήπως την περίοδο που ο Τριαντόπουλος, δική του επιλογή ήταν, εγώ δεν την κρίνω αυτή την επιλογή, αποφάσισα να πάει με υπόνημα στο κοινοβούλιο και θα ζητήσει να δικαστεί. Και θυμάστε τις κραυγές και τις φωνές ότι είναι εγκληματική κυβέρνηση και πάει να τον γλιτώσει. Σας φαίνεται να έχει γλιτώσει. Βγαίνει για ειδικό δικαστήριο. Και επαναλαμβάνω, γιατί το κουβεντιάσαμε την Κασιανή και στην πρώτη ώρα. Υπάρχει κάποιος που να εκτιμά ότι ο Άριος Πάγος και τα δικαστικά συμβούλια θα πάνε να στήσουν, σε εισαγωγικά το βάζω, τη σύνδεση του δικαστηρίου, πάνε με κλήρωση. Αλλά όταν έχετε συνηθίσει στην εχθροπάθεια και στην ανοησία, ανοίγετε δρόμο για τους Κασιδιάριδες, για να το πω ευθέως, γιατί στην προηγούμενη ώρα το φωτογράφησα. Το φωτογράφησα. Γιατί λέτε, το σύστημα είναι διεστραμμένο και διεφθαρμένο και δεν ξέρω γιατί λες και το σύστημα αλλάζει πολύ από κόμμα σε κόμμα στην κυβέρνηση. Εγώ θυμάμαι εκείνες τις κραυγές ότι ο Τριαντόπουλος τη γλιτώνει με το υπόμνημα. Πάνε να την γλιτώσει. Και έλεγα, ρε παιδιά, συγγνώμη, θα την γλιτώσει μέσα από τον Άριο Πάγο. Πώς θα γίνει αυτό? Και πάει σε ειδικό δικαστήριο τώρα. Εγώ λέω ότι υπάρχει θέμα με τον μπάζωμα. Ναι. Και θα το εξετάσει δικαιοσύνη. Και για τον Τριαντόπουλο και για τον αγοραστό και για τους υπόλοιπους. Εγώ είμαι κατά των δικαστών, των αυτόκλητων δικαστών, είτε είναι στο κοινοβούλιο και είναι άσχετοι κάποιοι και λένε ανοησίες, είτε είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενίοτε μπορεί και να συνδέονται κιόλας.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
3: Real FM Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
12: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
13: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ρε τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
14: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Ό,τι και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου, στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαεριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Πολλά είναι τα μηνύματα που έχετε στείλει για την ιστορία αυτή με τον νηπιαγωγείο στα Λιώσια, στο Μενίδη.
1: Στα Νολιώσια, ναι, το πρώτο νηπιαγωγείο.
0: Και με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Σε ακούω εγώ, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Να πιάσουμε το θέμα, έλα.
1: Κυκλοφόρησε λοιπόν ένα βιντεάκι που δείχνει τη δασκάλα, τη διευθύντρια και όλους του νηπιαγωγείου, να φωνάζει στα παιδιά ότι θα σας φάω τα χέρια άμα τα χαλάσετε και αυτά και τα έχετε κάνει σκτά. Ήταν σε υστερία επί ένα τετράλεπτο, πήγαινε και γύρναγε την ώρα του διαλύματος στο προάβλιο του σχολείου. Να πούμε ότι αυτό το σχολείο είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, από τα ανακαινισμένα με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μαζεύτηκαν εκεί γονείς, μαζεύτηκαν περαστικοί. Στη συνέχεια λοιπόν αυτή η κυρία.
0: Συγγνώμη, απλώς να θυμίσω ότι αυτές οι φωνές που λες, που περιγράφεις, που φαίνονται στο βίντεο, είναι σε παιδάκια, έτσι, τα οποία είναι 4-5, πόσο είναι εκεί, ναι. Για πες.
1: Μετά στη συνέχεια μαζεύονται και οι γονείς και η κυρία αυτή καταγγέλει ότι μία από τους γονείς εκεί, ένας από τους γονείς, την χτύπησε, πήγε μετά και στο νοσοκομείο, της έκανε μήνυση και συνελήφθη.
0: Καταγγέλει απλώς. Υπάρχει βίντεο από την.
1: Και συνελήφθη κανονικά.
0: Υπάρχει βίντεο που τη χτυπάει. Φωνάζει, τον παρακαλάει να μην τη χτυπήσει και την ξαναχτυπάει.
1: Ο άντρας λοιπόν της κυρίας αυτής που χτύπησε την διευθύντρια και πατέρας μιας νοσοτετράχρονου κοριτσιού μίλησε στον Αντένα, τον ακούσουν.
2: Τη έσπρωξα εγώ λίγο τη δασκάλα, έπεσε κάτω. Χτύπησε και η γυναίκα μου, άχασε γιατί και λίγα τις της είχε κάνει βέβαια η γυναίκα μου. Κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα.
1: Το παιδί έχει πάθει το ψυχολογικό.
0: Και λίγα θα τις είχα κάνει και λίγα θα τις είχα κάνει. Μισό λεπτό. Καταρχάς, πράγματι η παιδαγωγός, η νηπιαγωγός έπρεπε να είναι πολύ πιο ψύχρεμη στο ρόλο της. Γιατί είπαμε πριν ότι φωνάζει σε παιδιά 4-5 ετών. Είναι διευθύντρια, είναι επικεφαλής αυτής της μονάδας, οφείλει να είναι ψύχρεμη και να καθοδηγεί έτσι και τους συναδέλφους της εκεί. Αλλά πάμε λίγο και στο άλλο. Ο τύπος που ακούσατε αυτός, τη χτύπησε.
1: Τη χτύπησε, λέει, την έσπρωξε και μετά γυναίκα μου.
0: Και λέει λίγα τις έκανα, σώπαρε μεγάλε. Τι σε σύρε. Εσύ πας και βαράς εκπαιδευτικό, για ποιο λόγο. Δεν μπορείς να πάρεις την καταγγελία σου εσύ και η σύζυγός σου, ή αν υπάρχει και βίντεο και το βίντεο, και να πας στην προϊστάμενη αρχή να ζητήσεις να ελεγχθεί πειθαρχικά. Τι χτυπάς. Έχω ένα θέμα με τις πράξεις βίας, ειδικά απέναντι σε εκπαιδευτικούς, και άλλο ένα θέμα έχω με την ελευθεριότητα του gentle parenting επίσης. Διότι το gentle parenting πρέπει να έχει κάποια όρια, γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο που χάνονται τα όρια. Και ο τύπος εδώ πάει, βαράει μία εκπαιδευτικό και την κοπανάει μετά, γιατί ξέρει τι έκανε. Αλλά μετά βγαίνει στα κανάλια και κάνει και δηλώσεις ότι και λίγα τις έκανα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα, έχει κακοφορμήσει πολύ.
1: Η κυρία αυτή, η διευθύντρια, ήταν πράγματι ιστερική στο βιντεάκι που κυκλοφόρησε.
0: Αυτό δεν σημαίνει
1: ότι έχει το δικαίωμα να τη δείρεις. Επίσης, να σου πω κάτι. Μπορεί να έχει περάσει τα πάνδυνα στο σχολείο που είναι και στην περιοχή που είναι. Αυτό το βάζω όχι ως δικαιολογία, ως παράμετρο στην υπόθεση. Ό,τι και να είναι όμως, αν δεν μπορείς να αντέξεις άλλο την πίεση, ζήτα μια μετάθεση, πάρε μια άδεια και πήγαινε κάπου αλλού.
0: Ωραία. Τι είναι αυτός που μπήκε στο σχολείο και χτύπησε την νηπιαγωγό? Είναι, λέει, γονιός, μάλιστα, και επάντησε κάνω κι άλλα. Ή αναλαμβάνει εδώ πέρα το κράτος να παίξει το ρόλο του, ή ας το εξαφανίσει.
3: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει, ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
9: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Κυψέλη. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόκερζεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Η κυβέρνηση Τραμπ θα διαθέσει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τη δράση σε 19 χώρες, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με την απώλεια ΦΠΑ να υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
1: Μόλις έκανα καφέ.
2: Έγιο. Καλημέρα.

Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε και σήμερα στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα των Energy 94,2. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10. Με την εκπομπή μας υπάρχει θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση είναι Άννα Θεοδωροπούλου. Όλο το team εδώ της εκπομπής είναι στις επάλξεις. Πρώτος και καλύτερος Μοχάμετ Μιλάντη στην κονσόλα του ήχους, μουσικές επιλογές. 2-6-41-027-650 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να το καλείτε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6-9-73-357-003. Μηνύματα στο Viber και στο WhatsApp. Τη δική σας θεματολογία και ό,τι εν πάση περιπτώσει θέλετε να απασχολήσει αυτή εδώ την εκπομπή. Εμείς, να ξέρετε, έτσι δεσμευόμαστε, θα καταβάλουμε τα μέγιστα. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει, όχι προσωπικό, έτσι εννοείται, θα καταβάλουμε τα μέγιστα προκειμένου έτσι να το επιλύσουμε. Λοιπόν, και σήμερα η Τράπεζα Ηπείρου είναι εδώ κοντά μας, στηρίζει όχι μόνο την εκπομπή μας, στηρίζει και όλους εσάς. Η Ελλάδα αλλάζει, η οικονομία εξελίσσεται και η Τράπεζα Ηπείρου κάνει το δικό της μεγάλο βήμα. Από την Ήπειρο, με νέα δυναμική και πλέον πανελλαδική εμβέλεια, έρχεται από κοντά στους ανθρώπους και στις επιχειρήσεις. Και το πρώτο βήμα εκτός Ηπείρου το κάνει εδώ, στο Αγρίνιο, σε λίγες μέρες στο υποκατάστημα. Στείνεται τώρα, είναι οι εργασίες συνεχίζονται επίρετο εδώ, στην κεντρική πλατεία της πόλης του Αγρινίου. Και μαζί με την Τράπεζα Ηπείρου, μια νέα εποχή ξεκινά, με σχέδιο, ανάπτυξη και βλέμμα στο αύριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ξεκινώντας από το Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Η μέρα θα ξεκινήσει με σχετικά δροσερό πρωινό και περισσότερες νεφώσεις. Στη συνέχεια οι νεφώσεις θα παραμείνουν αυξημένες κατά διαστήματα, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει και θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο. Οι άνεμοι θα βνέουν από ανατολικές και βορειοανατολικές διευθύνσεις γύρω στα 3 με 4 μποφόρ σήμερα.

Λοιπόν, στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα, σε Αχαΐα και Ηλία, ο καιρός θα είναι κατά βάση καλός, με παροδικές νεφώσεις στον πύργο. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ στην περιοχή της Πάτρας η ανατολική άνεμη θα είναι κατά τόπους ενισχυμένη, φτάνοντας και τα 5 μποφόρ. Πηγαίνοντας στην Ήπειρο, το πρωινό θα είναι αισθητά πιο δροσερό. Στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου, με αρκετές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και ανέμους γύρω στα 3 με 4 μποφόρ. Στα Ιόνια νησιά ο καιρός θα είναι γενικά καλός, αλλά και με διαστήματα με αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Κέρκυρα αλλά και στη Λευκάδα γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Στην Πρέβεζα η θερμοκρασία θα κινηθεί σήμερα στους 25 με 27 και γενικότερα σήμερα Τετάρτη όλη η Δυτική Ελλάδα θα κυλήσει με ήπιο καιρό.

Λοιπόν, έχουμε και προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σήμερα, να δούμε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, αλλά και αύριο 5η 1η Οκτωβρίου. Καλή, πώς περνάει ο καιρός. Ήρθε Οκτώβρης. Λοιπόν, έχετε βγάλει τα σακάκια, τις ζακετούλες, την ομπρελίτσα αν την έχετε μαζί σας. Δεν ξέρετε καμιά φορά τι συμβαίνει. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Δήμο Θέρμου έχουμε διακοπή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 στο Θέρμο και ειδικό. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Δήμο Θέρμου έχουμε διακοπή.

κλαδεμάτων που θα κάνει εκεί ο Εργολάβος. Επίσης, διακοπές ρεύματος θα έχουμε και στο Μεσολόγγι. Από αυτή την ώρα μέχρι τις 11 θα επηρεαστούν οι περιοχές Ριγκέικα, Άνω Ευηνοχώρη, Ευηνοχώρη, Σύραγγες, Καλλιδόνας. Καθώς επίσης και οι περιοχές Ξηραίοι, Κακουδούνι και Καρίτσα. Επίσης έχουμε διακοπές ρεύματος και στην περιοχή Άνω και Κάτω Ρέτσινα, καθώς και σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Διακοπές θα έχουμε σήμερα επίσης από τις 9 μέχρι τις 12 και στην περιοχή της Ναυπακτίας. Θα παραμείνει χωρίς ρεύμα η περιοχή Τρίκορφο Ναυπακτίας. Στην Ναύπακτο, θυμηθείτε, θα έχουμε και αύριο Πέμπτη διακοπές στην ηλεκτροδότηση από τις 8.30 μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι, στη Λιγιά και εκεί στο Κέντρο Υγείας και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Λοιπόν, ισχύουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν κινείστε και μας ακούτε αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, μάλλον δεν ισχύουν από σήμερα, από αύριο θα ξεκινήσουν και θα είναι και πολλοί μέρες μάλιστα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Είναι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, στο 63ο χιλιόμετρο, συμβολή με τη Δημοτική Οδό Μαραθωνοδρόμων, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμών καινουργίου και πανετολίου της Δημοτικής Ενότητας Θεστιαίων. Οι εργασίες, να ξέρετε, ότι θα γίνονται καθημερινά εκτός Κυριακής και Αργιών από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα, και σας θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύουν περιορισμοί στα όρια ταχύτητας, ενώ προβλέπεται να αλλάξει αποκλεισμός του ενός ρεύματος κυκλοφορίας και η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εκ περιτροπής από το ρεύμα με τη χρήση φωτεινού, από το ένα ρεύμα, έτσι, με τη χρήση φωτεινού σηματοδότη.

Λοιπόν, καθοριστική σημερινή μέρα. Καταρχήν έχουμε και τις ανακοινώσεις. Σε λίγη ώρα θα έχουμε τις ανακοινώσεις σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης, τα ποσά της επιδότησης για τα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν κατά το πρώτο τουλάχιστον 15ήμερο του Οκτωβρίου. Αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Το κυβερνητικό σχέδιο θα ξετυλιχθεί σε δύο φάσεις. Σήμερα θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Εκπτώσεις θα ανακοινώσουν επίσης την ίδια μέρα τα διελιστήρια, τα οποία θα αφορούν βεβαίως και την αμόλυβδη. Ο δεύτερος κύκλος των μέτρων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Στο πακέτο θα περιλαμβάνεται η προσαρμογή της επιδότησης στον ντίζελ, η απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις πηγές ενέργειας. Επίσης, σήμερα αναμένονται ανακοινώσεις και από τα δηληστήρια, όπως είπαμε, τα οποία εξετάζουν τη χρηματοδότηση έκπτωσης και του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κύκλος θα επαναληφθεί και τον Νοέμβριο, ανάλογα βεβαίως, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ μακροπρόθεσμα σχέδια και ανακοινώσεις. Όλα εξαρτώνται έτσι από τις εξελίξεις που θα έχουμε στην αγορά. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως έχει κλειδώσει η αύξηση της επιδότησης ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, συγκριτικά με αυτή που δόθηκε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, θυμίζουμε, η επιδότηση από κράτος και διελιστήριο διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά. Για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου η επιδότηση προγραμματίζεται να ανέβει στα 20 λεπτά, τουλάχιστον με τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Την ίδια ώρα ο Οκτώβριος αναμένεται να ξεκινήσει επίσης με μείωση της τιμής λιανικής στον ντίζελ. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ένα πρατήριο, για παράδειγμα, στην Αθήνα, να πούμε, στη λεωφόρο, έτσι, Μαραθώνος, σύμφωνα με τα στοιχεία, έτσι, που βλέπουν

0: το φως δημοσιότητας μέσω δημοσιευμάτων. Την Τετάρτη, για παράδειγμα, θα ανοίξει πουλώντας το ντίζελ προς 2,15 ευρώ, ενώ την Πέμπτη θα πουλά προς 2,10 ευρώ ή ακόμη και χαμηλότερα. Έχουν αυτή τη δυνατότητα. Τώρα θα μου πείτε, δεν κατεβαίνουν, έτσι οριακά πηγαίνουν. Παράλληλα, να πούμε ότι η αύξηση της επιδότησης θα συμπέσει χρονικά και με τη μείωση της δηληστηριακής τιμής του ντίζελ, η οποία σήμερα είναι 8 λεπτά φθηνότερα συγκριτικά με τις 21, για παράδειγμα, Σεπτεμβρίου. Πάντως, το σίγουρο είναι, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η κυβέρνηση θα επιμείνει στην επιδότηση του ντίζελ, καθώς ήδη το ακριβό πετρέλαιο απειλεί με ανατιμήσεις σε είδη ευρείας κατανάλωσης λόγω μεταφορικού κόστους. Και βεβαίως αυτό είναι μια πραγματικότητα, γιατί καλά θα έχουμε σήμερα 15 λεπτά, θα μου πείτε, τι είναι αυτό, μια σταγόνα στον ωκεανό είναι. Εντάξει, καλοδεχούμενη βέβαια η οποιαδήποτε έτσι μείωση και αν υπάρξει, και κυρίως έτσι σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα, γιατί είναι αναγκαία στις μετακινήσεις μας, δεν το συζητάω. Σε λίγο έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανση, επίσης είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να ζεσταθούμε το χειμώνα. Αλλά το ζητούμενο είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι συμπαρασύρεται μια σειρά προϊόντων που δυστυχώς έχουν σκαρφαλώσει σε πολύ υψηλές τιμές, και μάλιστα αυτό συνεχίζεται και σε άλλα προϊόντα ευρείας και καθημερινής, θα μπορούσαμε να πούμε, κατανάλωσης. Για παράδειγμα, στα ύψη έχει φτάσει ήδη και αναμένεται να ανέβει κι άλλο η τιμή της φέτας. Σύμφωνα με τους παραγωγούς και τους εκπροσώπους της αγοράς, η τιμή θα αγγίξει, ακούστε, είναι δηλαδή αστρονομικό το ποσό, 16 ευρώ το κιλό. Και τι είναι ένα κιλό? Ένα κομματάκι είναι. 16 ευρώ. Εντάξει. Πάντως, ο τυροκόμος, ο κ. Παναγιώτης Κυρακάνας, περιέγραψε με πάρα πολύ έτσι μελανά, θα μπορούσαμε να πούμε, χρώματα, και έδωσε την πραγματική διάσταση από την Μαγνησία και μίλησε στην κρατική τηλεόραση και ανέφερε πως δεν επηρεάζεται μόνο η τιμή της φέτας, αλλά και άλλα τυριά που για την παρασκευή τους, για παράδειγμα, χρειάζεται εγωπρόβειο γάλα. Επίσης, διευκρίνησε, γιατί υπάρχει και εδώ πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία σχετικά με την ευλογιά που μας απασχόλησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έτσι πάρα πολύ έντονα, όχι ότι έχουν εκλείψει τα κρούσματα, υπάρχει ανησυχία, βέβαια η ποιότερη θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. Διευκρινίζει, και αυτό θα πρέπει επίσης να κρατήσουμε, ότι τα προϊόντα δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την ευλογιά, και αυτό έτσι ήταν εξ αρχής ξεκάθαρο. Είπα ακόμη ότι θα έχουμε και θα συνεχιστούν οι ανατιμήσεις και θα υπάρχει το φαινόμενο του μοσχαρίσιου κρέατος, που κάθε μήνα βλέπαμε, για παράδειγμα, άλλη τιμή στα ράφια. Κάπως έτσι λοιπόν θα προβλέπετε να πορευθούμε και φέτος με τη φέτα.
1: Οι αυξήσεις είναι δεδομένες 100%, δεδομένου ότι έχουμε φτάσει σε μείωση της παραγωγής πρώτης ύλης στο 8%. Σε αυτό δεν είναι λίγο, αν σκεφτεί κανείς ότι η φέτα πήγαινε κάθε χρόνο με αύξηση 6% στην παραγωγή της φέτας, που σημαίνει όχι μόνο δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε την τάση αυτή την αυξητική που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, και εννοείται την ζήτηση, αλλά θα έχουμε και μείωση. Μείωση δυνατότητας παραγωγής και αύξηση της τιμής, αν σκεφτείτε ότι σήμερα η τιμή του γάλακτος έχει αυξηθεί 40 λεπτά το λίτρο, που σημαίνει στο τελικό προϊόν τουλάχιστον 1,5 ευρώ πάνω η φέτα. Μόνον από την πρώτη ύλη. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι αν συνεχίζει να έχει κρούσματα μια χώρα, όχι περιοχή, τη χώρα, ένα κρούσμα να έχει, η χώρα χαρακτηρίζεται ότι έχει την ασθένεια, δεν επιτρέπεται η ανασύσταση στη ζωικού κεφαλαίου. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα ευλογιάς ακόμα και σήμερα, και αυτό μας αφαιρεί τη δυνατότητα να χαρακτηριστεί η χώρα ελεύθερη ευλογιάς, έτσι ώστε να μπορούν να γίνει η ανασύσταση των κοπαδιών. Και η ανασύσταση δεν γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, θέλει πολλούς μήνες, θέλει 6 μήνες τουλάχιστον. Υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα προϊόντα που έχουν σαν πρώτη ύλη το πρόβειο γάλα, κυρίως το πρόβειο, ναι. Οι εξαγωγές της φέτας είναι πάνω από το 70%. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία της παραγωγής πηγαίνει στο εξωτερικό. Και εδώ τίθεται το θέμα σε κάθε παραγωγό τι επιλογές θα κάνει. Γιατί σίγουρα η ζήτηση που θα έχει δεν θα μπορεί να την ικανοποιήσει με την προσφορά του. Επομένως θα πρέπει να επιλέξει ποια αγορά θα ικανοποιήσει πρώτα αρχικά, την Ξένη ή την Αγόρια. Και αυτό δεν είναι κάτι δεδομένο. Κάποιοι θα ικανοποιήσουν την αγορά του εξωτερικού, κάποιοι του εσωτερικού. Εξαρτάται από τις δυνάμεις, τις σχέσεις που υπάρχουν και την πορεία που θέλει να ακολουθήσει κανείς. Σημειωτέων οι αγορές αυτές δεν κερδίθηκαν εύκολα του εξωτερικού και γι' αυτό είναι δύσκολο κανείς να τις αφήσει.

0: Λοιπόν, καταλάβατε τώρα ότι όλοι τραβούν την ανηφόρα, τίποτα δεν πέφτει. Τεράστιο πρόβλημα υπάρχει και με τα ενίκια. Βέβαια, η κυβέρνηση, ειδικότερα θα λέγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, βλέποντας το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών, άνοιξε ένα πρόγραμμα. Θα λέγαμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση που αφορά την κοινωνική κατοικία. Εξετάζονται λοιπόν κάποια ακίνητα σε όλη την Ελλάδα να μπορέσουν να ανεγερθούν σπίτια προκειμένου έτσι να δοθούν σε ανθρώπους με χαμηλά ή ανύπαρκτα εισοδηματικά κριτήρια. Μια σχετική ερώτηση για το θέμα αυτό έκανε και η βουλευτής Ετωλοκαρνανίας, η Χριστίνα Ισταρακά, την δυνατότητα, όπως αναφέρει μάλιστα και σε ενημέρωση που εξέδωσε η κυρία Σταρακά, αξιοποίησης των 3 ακινήτων της ΔΥΠΑ στο Αγρίνιο για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, επιβεβαιώνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, απαντώντας στην κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλευτή Ετωλοκαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνας Σταρακά. Στην απάντησή της η Υπουργός αναφέρει ρητά ότι τα 3 κίνητα της ΔΥΠΑ στο Δήμο Αγρινίου δεν έχουν αποκλειστεί, αλλά τελούν υπό εξέταση για αξιοποίηση στο πλαίσιο των επόμενων κατά σειρά διαγωνιστικών κοινωνικής αντιπαροχής. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι τα 8 αυτά ακίνητα που έχουν ήδη επιλεγεί αφορούν αποκλειστικά το πρώτο διαγωνισμό και ότι θα ακολουθήσουν διαδοχικές φάσεις και νέοι διαγωνισμοί. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα επίσημα στοιχεία που παραθέτει το ίδιο το Υπουργείο για το επίδομα στέγασης. Στην Ετωλοκαρνανία, για παράδειγμα, καταγράφονται 4.424 αιτήσεις που αφορούν 11.178 μέλη νοικοκυριών, ενώ μόνο στο Δήμο Αγρινίου οι αιτήσεις ανέρχονται σε 2.378 και αφορούν 6.054 μέλη νοικοκυριών, αποτυπώνοντας βεβαίως και το μέγεθος της ανάγκης για στεγαστική στήριξη στην περιοχή. Πάντως εμείς να θυμίσουμε ότι έχει πάρα πολλά χρόνια έτσι να υπάρχει κοινωνική κατοικία στο Αγρίνιο. Τη δεκαετία του 90 περίπου, πάνω κάτω, έτσι δόθηκαν τα τελευταία σπίτια εδώ στο Αγρίνιο, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ριγάνα, στην περιοχή του Σταδίου επίσης, καθώς και στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Από τότε και μέχρι σήμερα έτσι δεν έχει υπάρξει και νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα προς την σωστή κατεύθυνση και θα μπορούσε να ενισχυθεί έτσι ακόμη περαιτέρω, αντιλαμβανόμενοι βεβαίως και αυτά τα στοιχεία που δίνει το ίδιο το Υπουργείο για τις ανάγκες στέγασης που αντιμετωπίζει εδώ η Ετωλοκαρνανία και πολύ περισσότερο έτσι ο μεγαλύτερος Δήμος του νομού, ο Δήμος Αγρινίου. 2.378 έτσι αιτήσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Λοιπόν, είστε εδώ στον Energy 94,2. Θα πάμε μέχρι τις 10. Έχουμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα και στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε σημαντικές τηλεφωνικές επικοινωνίες και συνδέσεις. Σε λίγο κοντά μας θα είναι ένας καλός έτσι φίλος. Θα συζητάμε μαζί την επικαιρότητα. Ο Βασίλης Ολοΐζος θα είναι κοντά μας κάθε Τετάρτη από τις 8.30 η ώρα το πρωί. Θα βλέπουμε έτσι θέματα γενικού ενδιαφέροντος και επειδή εντάξει ο Βασίλης είναι και από την περιοχή της ανάληψης, θα βλέπουμε λίγο και περισσότερο και το ορεινό κομμάτι και το δημοθέρμο, ο οποίος δημοθέρμου είναι πάρα πολύ ωραίος σε φυσικό περιβάλλον. Βεβαίως δεν εκλείπουν και εκεί τα προβλήματα, όπως και σε όλες γενικότερα τις περιοχές. Μαζί μας είναι και σήμερα βεβαίως η Τράπεζα Υπήρου με πανελλαδική εμβέλεια και με πρώτο σταθμό εκτός Υπήρου, το Αγρίνιο. Η Τράπεζα Υπήρου βρίσκεται πλέον ακόμη πιο κοντά στους ανθρώπους και στις επιχειρήσεις της περιοχής. Σε λίγες ημέρες ανοίγει εδώ το υποκατάστημα στην πόλη του Αγρινίου, στην κεντρική πλατεία, γιατί το επόμενο βήμα δεν είναι απλώς μια αλλαγή, είναι μια νέα αρχή για την Τράπεζα Υπήρου.
1: Energy 94,2.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
7: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
6: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
7: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
6: ΣΑΕΚ Τομή.
7: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
8: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα
10: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: 30 λεπτάκια για κύριοι μετά τις 8. Εδώ είμαστε στον Energy 94,2. Και σήμερα θα πάμε μέχρι τις 10 στα ραδιόφωνά σας με πολύ πολύ έτσι πλούσια θεματολογία. 2-641-027-650 το τηλεφωνικό μας κέντρο, μπορείτε να το καλείτε. Έτσι τα μηνύματάκια σας ξέρετε τώρα στο Viber και στο WhatsApp στο 6973-357-003. Ακολουθήστε μας στο Instagram και στο Facebook Energy 942 και φυσικά για την ενημέρωσή σας καθημερινά στο agrinio-site.gr. Λοιπόν, πληθαίνει η παρέα μας, έχουμε έτσι πάρα πολύ καλό κλίμα εδώ στο στούντιο. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό μας φίλο, έτσι διαχρονικό. Έτσι και να που πώς θα φέρνει καμιά φορά έτσι ο καιρός και συνυπάρχουμε και ραδιοφωνικά. Βασίλης Λοΐζος θα είναι εδώ κοντά μας κάθε Τετάρτη. Δεν θα πω μέχρι πότε, από τις 8.30 σίγουρα θα είναι το πρωί. Τώρα μέχρι τις 9, μέχρι τις 9 και κάτι είναι, έχει ένα τόσο πλούσιο λόγο θα μπορούσαμε να πούμε ο Βασίλης ο Λοΐζος και έχουμε τόσα πολλά πράγματα να αναλύουμε που δεν μπορώ να το βάλω έτσι σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μου σήμερα.
1: Καλημέρα Νανά μου, εμείς ευχαριστούμε. Θεωρώ πολύ σημαντική έτσι τη συνεργασία και το βήμα που μας δίνεται. Εμείς οι ορεινοί, επειδή καταγόμαστε από το ορεινό θέρμα, έχουμε άλλη νοοτροπία και αυτή θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε μέσα από την εκπομπή σου που μας δίνει βήμα για να πούμε τα θέματα του τόπου μας.
0: Κοιτάξτε να δεις, εσύ έχεις γενικότερα ένα ευρύ, θα μπορούσα να πω έτσι, πλαίσιο και γνώσεων των πραγμάτων. Δεν, τουλάχιστον από ό,τι σε παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια, να επικεντρώνεσαι μόνο εκεί στην περιοχή του Δήμου Θέρμου. Έλεγα και προηγουμένως, είναι πολύ ωραία η περιοχή του Δήμου Θέρμου. Έχετε και ωραία γλυκά και εκεί έχετε
1: και ωραία. Μόνο έχουμε και ωραία,
0: και ωραία
1: μεζεδάκια.
0: Κρέα, τα μεζεδάκια. Πω, έχω κάνει το καλύτερο φαγητό στο Θέρμο, δεν το συζητώ.
1: Πού να φανταστείς τώρα ότι.
0: Να στείλουμε και την καλημέρα μας εκεί στον κόσμο που μας ακούει.
1: Να στείλουμε τις καλημέρες μας στους ματάρχες μας, να πούμε την καλημέρα μας γιατί εμείς ανοίγοντας το παράθυρο φέρνουμε μια γλυκιά ψύχρα από τα ορεινά σήμερα. Συνδυάζουμε το γαλάζιο του νερού με το πράσινο της φύσης που έχει γενικά όχι μόνο η ορεινή Τριχονίδα, αλλά όλος ο ορεινός τόπος του νομού Ιταλοκαρανίας. Πήραμε το καφεδάκι μας από την Γιάννα και από τον Γιάννη στην πλατεία εκεί στο καφέ Φόντε στα Πλατάνια που πούτε ωραία είναι να ευχαριστιόμαστε εκεί να πίνουμε το
0: να
1: καφεδάκι.
0: Να πούμε
1: μας.
0: Και καλημέρα στο Γιάννη εκεί.
1: Βέβαια, βέβαια στα παιδιά να πούμε καλημέρα και συνεχίζουμε και είμαστε εδώ για να πούμε για μερικά πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να τα αναδείξουμε. Και νομίζω ότι το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι αυτό που έχει λίγο ταρακουνήσει την τοπική κοινωνία χτες, 24 ώρες τώρα πριν, και έχει να κάνει με τη διαβούλευση που γίνεται σχετικά με το υδροηλεκτρικό έργο στο Μακιστιανό.
0: Ναι, για πες μας λίγο γι' αυτό, γιατί ναι, έχει προκύψει.
1: Ο Μακιστιανός είναι ένα ιδιαίτερος χώρος εκεί στις πηγές της Αγίας Σοφίας, που μέσα από κατάλληλη έτσι, προβολή και ανάδειξη και των τελευταίων δεκαετιών έχει καταφέρει να προσελκύσει πολύ κόσμο. Ναι. Βέβαια τώρα γίνεται ο βομβαρδισμός από τις εταιρείες που δεν ξέρω τι τους έχει πιάσει, θέλουν να βομβαρδίσουν τα νερά της Ιταλοκαρανίας, να τα πάρουν, να κάνουν υδροηλεκτρικά έργα, με ό,τι αρνητικό βέβαια συνεπάγεται αυτό, μια και μιλάμε για περιοχές με Natura, μιλάμε για περιοχές με μεγάλη βιοποικιλότητα και αυτό νομίζω ότι έχει γίνει μεγάλος δώρος. Διάβαζα χτες την ανάρτηση στο Facebook του Παντελή Φλωρόπου, ενός παλιού και έγκριτου δημοσιογράφου που μίλαγε για δική.
0: Πολύ καλό συνάδελφο. Ο Παντελής, να του δώσουμε την καλημέρα μας, να του στείλουμε τον Παντελή του Φλωρόπου.
1: Που μίλαγε για διοικητική ελαφρότητα και ήταν κάτι που μας προβληματίζει. Διάβασα την ανάρτηση τη σκληρή ανακοίνωση του επικεφαλής αντιπολιτεύσεως του Δήμου Θέρμου, του κ. Βαγγέλη Σκούρα, ο οποίος αναζητούσε μέσα από την ανάρτηση του ερωτήσεις και έθετε προβληματισμούς. Θεωρώ όμως να ότι η Δημοτική Αρχή θα το θέσει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι το θέμα θα πάρει τη διάσταση που πρέπει να πάρει, θα γίνει η διαβούλευση, η αρνητική πιστεύω από όλους. Ναι. Η κοινωνία είναι ενωμένη σε αυτό απέναντι στην οποία ένα μεγάλο όχι και νομίζω ότι έτσι θα προχωρήσουμε.
0: Ναι. Και σχεδιάζεται, έχει ξεκινήσει. Αυτό τώρα πώς προέκυψε, τώρα τελευταία προέκυψε. Κοίταξε να δεις αυτό που έλεγες προηγουμένως, να μην τα αφήσω να σχολιαστώ. Δεν ξέρω, λύσεις τους έχει πιάσει και έρχονται εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Μα κοίταξε να δεις, η Ιταλοκαρνανία. Εγώ το έχω πει και το λέω διαχρονικά και γίνομαι και κουραστική, αλλά να το εμπεδώσουν λίγο και οι πολιτικοί μας να είναι πιο, θα λέγα, σκληροί και στις διαπραγματεύσεις και στις διεκδικήσεις τους. Η Ιταλοκαρνανία έχει ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Έτσι, έχουμε τις λίμνες μας, έτσι, έχουμε τη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, την Τριχονίδα, η οποία παραμένει αναξιοποιητή. Έχουμε τον ποταμό Αχελό. Έτσι, τόσα χρόνια, για παράδειγμα, η ΔΕΗ εισπράττει τόσα χρήματα έτσι, με μια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μηδέν κόστος. Ναι, αυτό θα πρέπει να το πούμε. Και εμείς δεν κατορθώσαμε από όλο αυτό το κομμάτι να μπορέσουμε να εισπράξουμε κάποια. Έχουν γίνει, αλλά αυτά είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Θα έπρεπε δηλαδή να γίνουν πάρα πολύ σημαντικά έργα. Νομίζω ότι μέχρι, δεν ξέρω τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ούτε, πώς να το δώσω να καταλήξω, ούτε ένφια που πληρώνουμε εμείς στο σπίτι για το ακίνητό μας δεν πληρώναν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Η ανταποδοτικότητα είναι ελάχιστη.
0: Δηλαδή σου λέει, αφού αυτοί οι άνθρωποι εκεί
1: μας δέχονται, τα δέχονται όλα.
0: Μπράβο. Δηλαδή έχουν τόσο ωραίο φυσικό περιβάλλον, υπάρχουν οι δυνατότητες να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις επιχειρήσεις μας εκεί, εν πάση περιπτώσει τα μεγαλοπίβολα σχέδιά μας, και δεν κουνιέται φίλο. Δεν υπάρχει αντίδραση από κανέναν. Γιατί να μην έρθουν εδώ, Βασίλη?
1: Αυτό να έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 2025, πριν 1,5 χρόνο σχεδόν, όπου εκεί η Τέρνα είχε δείξει τις διαθέσεις, τις άγριες διαθέσεις εντός εισαγωγικών, έτσι, προκειμένου να αξιοποιήσει τη λίμνη Τριχονίδα και να ανεβάσει μια τεχνητή λίμνη σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων στο ύψος του χωριού Αβαρίκου. Κάτι που βέβαια οι κάτοικοι αντιδράσαν. Αλλά θεωρώ σε αυτό που λες ότι το πιο σημαντικό είναι ότι η πολιτική βούληση, νομίζω, δεν είναι τόσο ισχυρή που θα αποτρέψει τέτοια πράγματα. Και αυτό που μπορεί να αποτρέψει όλες αυτές τις διαδικασίες είναι η δύναμη των πολιτών. Και αυτούς νομίζω ότι πρέπει να ενεργοποιήσουν οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικοί, έτσι, οι θεσμικοί φορείς, προκειμένου να βγάλουν μπροστά την άποψη της κοινωνίας. Που μέσα από αυτή νομίζω ότι μπορούν να προωθούν, να δημιουργηθούν αντιδράσεις. Αλλά βλέπεις ότι το τελευταίο χρόνο πάνω από 30 εταιρείες έχουν εκδηλώσει για υδροελεκτρικά στην ευρύτερη περιοχή της Τριχονίδας, γύρω-γύρω από τη λίμνη Τριχονίδας, στα όρια των Δήμων Αγρινίου και Δήμου Θέρμου. Έτσι.
0: Ναι. Εγώ βέβαια και όλες οι περιπτώσεις αυτές που είπες, είναι περίπου 30 το αριθμό, δεν είναι όλες οι ίδιες. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να πάμε και στο άλλο άκρο. Δηλαδή να λέμε σ' όλα όχι. Θα πρέπει να ξέρουμε, να κάνουμε διάλογο, θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να έχουμε επίγνωση. Τι ιδιαιτερότητα έχει το κάθε έργο και να ξέρουμε να διεκδικούμε, γιατί μπορεί να υπάρξουν και κάποια ωφέλη. Γιατί το να λέμε και σ' όλα όχι, έτσι δεν πρόκειται να αναπτυχθούμε ούτε σαν περιοχή, ούτε να υπάρχουν και κάποιες θέσεις εργασίας και πάει λέγοντας. Όχι λοιπόν σε όλα όχι, αλλά όχι αυτή η παθητική, θα έλεγα, αδιαφορία. Υπάρχει αδιαφορία.
1: Υπάρχει αδιαφορία και πρέπει να λέμε πολύ σωστά το ναι, σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας, τις εργασιακές, τις επαγγελματικές και φυσικά και σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Μου θυμίζεις τώρα αυτό που έγινε το προηγούμενο Σάββατο που ήμασταν στην ημερίδα στο Θέρμο για το Δημογραφικό, όπου εκεί οι πολιτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων της Ελληνικής Βουλής, μόλις εκφράσαν την άποψή τους, φύγανε, λες και δεν υπήρχαν να ακούσουν τους επιστήμονες, να ακούσουν την τοπική κοινωνία. Και νομίζω ότι αυτό που είπα πριν, ότι η πολιτική βούληση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δηλαδή χρειάζεται πιο δυναμική εκπροσώπηση και περισσότερη διεκδικητικότητα απέναντι στα θέματα του νομού Ετωλοκανής, που τόσο πολύ σημαντικά είναι και που στην πορεία θα μας τα πει και ο Γενικός, έτσι, ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών, που εκεί σίγουρα του θέσουμε μια σειρά από πράγματα.
0: Ναι. Εντάξει, το θέμα το δημογραφικό, θα λέγαμε, είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλο έτσι, ζήτημα και δυστυχώς θα έπρεπε τουλάχιστον να αναφερθώ πρωτίστως και μετά θα πάμε σε αυτή την πολύ έτσι, σημαντική δράση που γίνεται σε λίγες μέρες, 16 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στον πλάτο αναφακτίας, στην αυτοδιοίκηση, που είναι ο πρώτος βαθμός που βρίσκεται και πιο κοντά στον πολίτη, και το λέω αυτό ότι από εκεί θα έπρεπε να γίνουν κάποια ουσιαστικά έτσι, βήματα. Το μόνο που βλέπω με τα λύπησμα μου, όχι μόνο εδώ στους Δήμους Τετωλοκανανέως, σε όλη την χώρα συναγωνίζονται οι δήμαρχοι. Ποιος θα δώσει ένας 1.000 ευρώ, ο άλλος 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή και εγώ δήμαρχος άμα ήμουνα, έβγαινα την επόμενη μέρα το πρωί και έλεγα ότι νομοθετούμε στο πρώτο παιδί να δίνουμε 2.000. Το ζητούμενο είναι να βάλεις λίγο το μυαλό σου να σκεφτεί πώς μπορεί, εν πάση περιπτώσει, το μέτρο που θα ανακοινώσεις να έχει κάποια μακροπρόθεσμα ωφέλη και σε αυτούς τους ανθρώπους που θα αποδοθούν, έτσι, και εν πάση περιπτώσει γενικότερα στην κοινωνία. Έτσι, έτσι. Πώς θα αποτυπωθεί αυτή η βοήθεια, γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα οικονομικά είναι σαν τα επιδόματα.
1: Ακριβώς.
0: Που δεν είναι κυβέρνηση. Τώρα μην γελιόμαστε και ξέρουμε ποιες κοινωνικές ομάδες, για να μην λέω έτσι πράγματα και καταστάσεις, τα λαμβάνουν.
1: Τώρα με τσιγκλάς, Νανά, γιατί.
0: Δεν σε τσιγκλάω, νομίζω ότι είναι πραγματικότητα.
1: Ήθελα να κάνω έτσι εισαγωγή στο δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω, που και αυτό προέκυψε χτες με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Ναι. Που δεν γίνεται, ας πούμε, ο νομός Ιωαννίνων με 4,1 στη μείωση του πληθυσμού να εντάσσεται στο πρόγραμμα, ας πούμε, και ο νομός Λακαρανίας με 9-9,5% στη μείωση του πληθυσμού να μην εντάσσεται. Ή να εντάσσεται ο Δήμος Σουλίου στη Θεσπρωτεία με 12% στη μείωση του πληθυσμού και ο Δήμος Θέρμου με 31% να μένει έξω.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης μπορεί να είναι στα πλαίσια της εισοδηματικής πολιτικής που τώρα πριν ανέφερες, αλλά νομίζω ότι είναι ένα στήριγμα για κάποιους ανθρώπους που θέλουν να επιστρέψουν στον τόπο τους. Τους δίνει κάποια οικονομική ανάσα, τους δίνει κάποια κίνητρα φορολογικά, κάποια ασφαλιστικά, και νομίζω ότι εκείνη η πολιτική βούληση που λέγαμε πριν, ότι δεν γίνεται ο νομός στο Λακαρανίας να μένει απ' έξω απ' όλα. Δηλαδή δεν το ζητά. Μας παίρνουν το νερά, μας παίρνουν τα υδροελεκτρικά. Δηλαδή τι άλλο θα μας μείνει στο τέλος.
0: Τώρα μην με βάζεις να εκφραστώ τι θα μας μείνει, γιατί θα μας πάρουν ακόμη αυτό που μας έχει απομείνει. Το οποίο δεν είναι τίποτα βεβαίως. Ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτό που λες εσύ, αλλά στο λέω ότι έχει να κάνει και με τη διεκδίκηση όλα τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, εγώ θυμάμαι τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία, η ατζέντα των θεμάτων της επικαιρότητας είναι σχεδόν η ίδια.
1: Δεν αλλάζει
0: δηλαδή,
1: καθόλου.
0: Λίγα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Και ξέρεις τι, σε σχέση με τα επιδόματα που είπες, δεν γίνεται ο Δήμος Καλλιθέας στην Αθήνα, ας πούμε, στην Αττική, από το 22 το 23 να δίνει το επίδομα αυτό και εμείς οι δικοί μας Δήμοι να μην το δίνουν. Δηλαδή, είναι μεγάλη έτσι, ανισορροπία αυτό το πράγμα. Αν το σκεφτείς, ο Δήμος Καλλιθέας στην Αττική, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε, τι πρόβλημα μπορεί να έχει, ας πούμε, στην υπογεννητικότητα, όταν ζει σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζουν τα πράγματα. Ενώ σε σχέση με εμάς, όλα μειώνονται και υποβαθμίζονται. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που σου δημιουργούν έτσι αντιφάσεις. Γι' αυτό σου είπαμε με τσιγκλάς πρωί-πρωί. Εμείς να πούμε τις καλημέρες μας. Μας έχουν στείλει φίλοι μας τώρα, Γεωργία, από τον Αβαρίκο. Μας έχει στείλει η Μαρία, Κομπαρού.
0: Να στείλουμε και τις καλημέρες.
1: Έτσι, η Μαρία και ο Αποστόλης από τη Μάστρου. Η μαμά μου με βλέπει από την ανάληψη. Το χωριό, τον μπαλκόνι, από τον μπαλκόνι της Τριχονίδας. Έτσι, είναι πολύ ωραία.
0: Είναι χαρός που έχεις τη μαμά σου. Είναι,
1: ναι. Είναι στήριγμα. Είναι αυτό που λέμε, μαμά είναι μόνο μία. Έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Ναι,
1: και σε όλους τους φίλους μας βλέπουμε. Εμείς θέλουμε να μας στέλνουν και φωτογραφίες, να βλέπουμε τα καφενεία πρωί-πρωί, να βλέπουμε την κατσαρόλα που βράζει. Έτσι, είναι. Αυτά θέλουμε να αναδείξουμε.
0: Όχι, έρχεται και χειμώνα τώρα, τι ωραία στορινά.
1: Στο Θέρμα έχουμε τη Φτωχομάνα εκεί πέρα, που είναι πολύ ωραία, με τα παραδοσιακά, με τον πατσά μας, με τα βραστά μας.
0: Όταν πήγαινα στα ορεινά στη γιαγιά μου, έτρωγα τραχανά το πρωί.
1: Τραχανά, ωραία. Τότε επομένως, στο επόμενο ταξίδι, περνώντας για τον Πλάτανο μεθαύριο, θα σταματήσουμε στη Φτωχομάνα στην πλατεία στο Θέρμο.
0: Ναι.
1: Να φάμε πολύ ωραία έτσι με ζεδάκια, να φάμε το βραστό μας και να πάρουμε δυνάμεις συνεχίζοντας το ταξίδι μας προς τα ορεινά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Καλημέρα, λέει, από Χαλκιδά. Έχουμε την Έφη.
1: Α, η Έφη είναι πολύ δραστήρια. Και ξέρεις τι θέλω να το πω.
0: Είναι από την ορεινή ναυπακτία, είναι... έτσι, η καταγωγή της. Καλημέρα, Έφη μου, καλημέρα.
1: Θα το πω για την Έφη, γιατί αξίζει να το πω. Η Έφη, εκεί δραστήρια από το Σύλλογο της Περίστασης και συνεργασία με το Σύλλογο του Πέρκου και τον κύριο Χολέβα που εκείνη στο Σύλλογο του Πέρκου, κάναν μια πολύ ωραία δραστηριότητα. Προσπαθήσαν μόνοι τους, δηλαδή ξεπεράσαν τα όρια των θεσμών και προσπαθήσαν και εντάξανε μέσα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έναν δρόμο προς χρηματοδότηση. Τώρα το πότε θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Όμως. Θα γίνει, όταν εντάξει.
1: Σε κάθε περίπτωση, εμείς τους λέμε πολλά συγχαρητήρια και καλημέρα και στην Έφη, που είναι πολύ έτσι δραστήρια και αγαπάει και τον τόπο μας και αυτή.
0: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως ότι σε λίγες μέρες είναι αυτή η πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στην ορεινή ναυπακτία στον Πλάτανο.
1: Στον Πλάτανο.
0: Συγκεκριμένα. Είναι μια πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών. Είναι κάτι καινούριο εκεί. Κάτι καινούριο αυτή η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών.
1: Είναι μια ειδική γραμματεία που ανακοίνωσε.
0: Δείχνει ότι δίνει τουλάχιστον έμφαση σε αυτές τις περιοχές που θέλουν έτσι ειδικότερη μεταχείριση. Έχουμε δει ότι και στο παρελθόν και ο Πρωθυπουργός έχει καλέσει τους δημάρχους των ορεινών περιοχών και έχουν
1: και ο Δήμαρχος Θέρμου ήταν εκεί παρόν,
0: βάλει διαφορετική ατζέντα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Και θεωρώ ότι στα πλαίσια αυτά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δημιούργησε αυτή τη γραμματεία. Βέβαια, η γραμματεία προς τη στιγμή έχει οργανωτικό και διαδικαστικό, γραφειοκρατικό, ας το πούμε χαρακτήρα.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει ακόμα δυνατότητα να έχει δικό της ταμείο να χρηματοδοτήσει κάποια πράγματα. Αλλά θεωρώ, επειδή ο δικός γραμματέας προέρχεται από τον ιδιωτικό χώρο, ο Δημήτρης Κυριαζής, και επειδή είχαμε την τύχη να τον φέρουμε πρώτα στη δικιά μας περιοχή στο Θέρμο, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που θα προσπαθήσει να λύσει προβλήματα. Τώρα, κατά πόσο θα τον αφήσουν ή θα τα καταφέρει, είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς εδώ θα είμαστε πάντως να του λέμε τι πρέπει να κάνει, να του αναδεικνύουμε τα προβλήματα, και νομίζω ότι και αυτό θα βγει και μέσα από τη συνέντευξη που κάναμε και που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε μια συνάντηση την οποία την πήραμε χθες. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να είναι live ζωντανά. Ο ειδικός γραμματέας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, λοιπόν, να ακούσουμε. Λέγει για την πίστα του Ευήνου εκεί.
1: Πίστα Ευήνου που ξεκίνησαμε μια προσπάθεια εκεί συνεργασία με την Ομοσπονδία, με τον κύριο Κόλλια που είναι μέλος της Ομοσπονδίας, οφείλω να το πω, και έχουν κάποια πράγματα δρομολογηθεί. Η πίστα κανόα καγιάκ είναι το μεγαλύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή στον τόπο μας.
0: Κύριε Γραμματέα, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας. Σας ακούει όλη η Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Ιόνια, νησιά. Εμείς θα επικεντρωθούμε εδώ, γιατί θα βρίσκεστε σε λίγες μέρες στην ορεινή ναυπακτία. Σωστά.
2: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, η ορεινή ναυπακτία, μιας και ξεκίνησε έτσι με την, δίνοντας λίγο το στίγμα της περιοχής, θα ήθελα να τονίσω, φαντάζομαι θα το γνωρίζετε βεβαίως, αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια δημογραφική συρρήκνωση, δυσκολίες γενικότερα πρόσβασης, ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες, αλλά και περιορισμένες οικονομικές ευκαιρίες. Από αυτό τον διάλογο, τι πιστεύετε ότι μπορεί να αποκομίσει η περιοχή?
2: Να σας πω, καταρχάς θα σας πω ότι φιλοδοξούμε να αποκομίσουμε εμείς η αρχή, γιατί είναι η διάλογη για την ορεινότητα, είναι ένα συνέδριο που έχουμε δημιουργήσει στην Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών τους 3-4 μήνες που είμαστε εν λειτουργία, και είναι ένας τρόπος, ένα εργαλείο ώστε να ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τις ορεινές περιοχές της χώρας μας και να τις ακούμε και να καταγράφουμε τα πραγματικά δεδομένα για κάθε περιοχή, τα οποία πολλές φορές, όπως καταλαβαίνετε, είναι ξεχωριστά. Δηλαδή άλλες προκλήσεις, άλλα ζητήματα υπάρχουν στην ορεινή ναυπακτία από την Πελοπόννησο, για παράδειγμα, ή την Τιμιτσάνα που βρεθήκαμε την προηγούμενη φορά στον πρώτο σταθμό του συνεδρίου μας. Αυτό λοιπόν είναι η φιλοδοξία να έχουμε εμείς, δηλαδή να έχουμε τα δεδομένα, πραγματικά δεδομένα, από τις τοπικές κοινωνίες, ώστε με αυτά τα δεδομένα να συνδιαμορφώνουμε καλύτερες και πιο στοχευμένες πολιτικές για τον κάθε τόπο.
0: Ναι.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά λοιπόν τις περιοχές, θεωρώ ότι θα αποκομίσουμε το εξής. Για μία από τις πρώτες φορές, θα έλεγα, θα καθίσουν στο τραπέζι εκπρόσωποι από διαφορετικούς φορείς, δηλαδή από την κυβέρνηση, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από την κοινωνία των πολιτών, από την αγορά, από την ακαδημαϊκή κοινότητα, και θα τεθούν κάποια ζητήματα πολύ συγκεκριμένα για την ορεινή ναυπακτία, και μέσα από έναν δομημένο διάλογο, μέσα από κάποιες θεματικές που ετοιμάζουμε, θεωρώ ότι θα υπάρχει ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα της ορεινής ναυπακτίας. Κάτι πολύ στοχευμένο δηλαδή για την περιοχή.
1: Πριν τρεις μήνες κάνατε την πρώτη σας επίσκεψη σαν ειδικός γραμματέας ορεινών περιοχών στην περιοχή του Θέρμου και της ορεινής Τριχονίδας. Θα ήθελα να πω ότι παντού λέμε έχουμε την ιστορία, έχουμε τον πολιτισμό, έχουμε τις ομορφιές, το φυσικό περιβάλλον, τη λίμνη Τριχονίδα, αλλά μπαίνει και ένα όμως, και το όμως έχει να κάνει με το δημογραφικό, όπως είπε πολύ σωστά είπε η Νανά, αλλά έχει να κάνει και με τους οδικούς άξονες που είναι σε πολύ άθλια κατάσταση, κάτι που το είδατε κι εσείς. Θα ήθελα δύο πράγματα να ρωτήσω. Το πρώτο είναι αν στο πρώτο σας ταξίδι στην ορεινή Τριχονίδα έχετε κάνει χαρτογράφηση και έχετε θέσει κάποιους στόχους, και το δεύτερο είναι ότι ακούμε παντού σε όλα τα έργα ρήτρα ορεινότητας. Τελικά η ρήτρα ορεινότητας θα εφαρμοστεί, θα ισχύσει για όλη την Ελλάδα, θα ισχύσει και στις δικές μας περιοχές? Είναι κάτι που μας προβληματίζει.
2: Να ξεκινήσω από το δεύτερο, Βασίλη, για τη ρήτρα ορεινότητας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και το οποίο δουλεύουμε από την πρώτη στιγμή της συσταθής μας, η οποία θυμίζω ότι ήταν μόλις το Μάιο. Οπότε μιλάμε για μια γραμματεία και ένα μηχανισμό πολιτικής για τις ορεινές περιοχές, τον πρώτο που απέκτησε στην ιστορία του το κράτος, μόλις πριν τρεις μήνες. Η ρήτρα ορεινότητας όμως είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και ήδη διαβουλευόμαστε στο εσωτερικό της κυβέρνησης, όπου φιλοδοξώ και νομίζω ότι είμαστε ήδη η φωνή των ορεινών περιοχών στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Η ρήτρα ορεινότητας λοιπόν τι είναι? Είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο ώστε οι νομοθετικές παρεμβάσεις και όλο το κυβερνητικό έργο να λαμβάνει υπόψη του τις επιπτώσεις στις ορεινές περιοχές ήδη από το σχεδιασμό των έργων. Αυτό σημαίνει η ρήτρα ορεινότητας. Αυτό λοιπόν είναι αρκετά αισιόδοξο ότι το επόμενο διάστημα θα ενσωματωθεί και τυπικά στο κυβερνητικό έργο, αλλά και ουσιαστικά μέσω της λειτουργίας μας και του επόμενου διαστήματος της συναντήσεις που αναπτύσσουμε και διοργανώνουμε με τα Υπουργεία και τις φορείς που είναι υπεύθυνοι για το, για το έργο, για ένα σημαντικό έργο στις ορεινές περιοχές, και εδώ είμαστε να το συντονίσουμε καλύτερα και να το φέρουμε πιο κοντά, όπως είπα και πριν, μέσω αυτού του εργαλείου, των διαλόγων που έχουμε ανοίξει με τις ορεινές περιοχές, να έχουμε και ακόμα περισσότερο πιο στοχευμένες πολιτικές πιο κοντά στις τοπικές ανάγκες.
0: Ναι. Θα επανέλθουμε, κύριε Κυριαζή, στην περιοχή. Θα ρωτήσουμε και κάτι, από όσο ξέρω, ο Βασίλης εδώ θέλει για τον Εύβοινο. Αλλά επειδή μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος και νομίζω, κύριε Κυριαζή, ότι δεν είναι ευρέως γνωστό τι είναι αυτή η ειδική γραμματεία ορεινών περιοχών, θέλω να μου πείτε ποιο κενό ακριβώς έρχεται να καλύψει, τι αλλάζει στην πράξη για τις ορεινές περιοχές τώρα που υπάρχει η ειδική γραμματεία με αποκλειστικό αντικείμενο, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, την ορεινότητα, και πώς θα μπορέσει να διαμορφωθεί, γιατί φαντάζομαι αυτός θα είναι ο στόχος σας, μια ενιαία πολιτική για τις ορεινές περιοχές, όταν μάλιστα κάθε περιοχή έχει διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες.
1: Και να συμπληρώσω κάτι, κύριε Κυριαζή, σε αυτό που είπε η Νανά, που πολύ σωστά τα έθεσε, αν θα υπάρξει και ταμείο ορεινότητας, δηλαδή θα υπάρξει χωριστό ταμείο κάποια στιγμή, για να μπορέσει κάποια στιγμή να γίνουν διαφορετικά πράγματα και να μην εξαρτώμαστε από
0: μια
1: τρεφή.
0: Το οικονομικό είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα.
2: Πολύ ωραία. Να τα βάλω σε μια σειρά, γιατί δεν ολοκλήρωσα την φράση μου νωρίτερα για το πρώτο ερώτημα που μου έρχεται, Βασίλη, το τι είδα από το πρώτο μου ταξίδι στο Δήμο Θέρμου. Έτσι.
0: Ναι.
2: Είδα λοιπόν έναν τόπο με πολύ μεγάλη φυσική ομορφιά, μια κονόπολη αρκετά ζωντανή, έτσι, για τα μέτρα, δεν μιλάω για το Θέρμο το ίδιο, και μια ορεινή περιφέρεια, όπως είπαμε, τρομερή φυσική ομορφιά, που για μένα όντως υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα με την πρόσβαση. Είδα, όπως ξέρεις και εσύ, Βασίλη, έκανα όλη τη διαδρομή μέχρι το Αργυρό Πηγάδι και πίσω. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που είναι το νούμερο ένα στις προτεραιότητες και του Δημάρχου, αλλά θεωρώ και της περιφέρειας και σε ό,τι αφορά και εμάς. Οπότε αυτό πιστεύω ότι έχουμε προτεραιοποιήσει και θα έπρεπε να σκέφτουμε πάνω από το θέμα όλοι μας, όλοι αυτοί οι φορείς, ώστε να ληφθεί το επόμενο διάστημα.
1: Σωστά.
2: Τώρα στο κομμάτι της γραμματείας, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, γιατί όντως δεν γνωρίζει πολύ ο κόσμος ποιο είναι το αντικείμενο μας, καθώς, όπως είπα και νωρίτερα, είμαστε μόλις τρεις μήνες, μια γραμματεία με τρεις μήνες ζωή. Και αυτό που ίσως δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι η Ελλάδα είναι μια ορεινή χώρα. Είναι, μάλλον θα έλεγα, και ορεινή χώρα πέρα από νησιώτικη. Πάνω από το 70% της επικράτειας της Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως ορεινό. Αυτό λοιπόν μας κατατάσσει στη δεύτερη θέση ανάμεσα στις πιο ορεινές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην τρίτη πιο ορεινή χώρα σε όλη την Ευρώπη. Όμως, παρόλα αυτά, εδώ και δεκαετίες δεν υπήρχε μια θεσμική έκφανση της ορεινότητας στην κυβέρνηση. Αυτό άλλαξε το Μάιο, όπως προείπα. Οπότε για πρώτη φορά αποκτήσαμε έναν ενιαίο θεσμικό πυλώνα για σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών για τις ορεινές μας περιοχές. Η γραμματεία μας βρίσκεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, στο γραφείο του Πρωθυπουργού δηλαδή, όπως λέμε, και αυτό θεωρώ ότι έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Και εμείς έχουμε μια φιλοδοξία, ένα όραμα να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα με ενεργές δυνάμεις γύρω από αυτό που λέμε ορεινότητα. Πέρα από τη βασική μας αρμοδιότητα που είναι προφανώς οι δημόσιες πολιτικές, αναφερθήκαμε λίγο και νωρίτερα για τη ρήτρα ορεινότητας, για την στρατηγική που πρέπει να έχουμε για τις ορεινές μας περιοχές, τρέχει ήδη ένα σχέδιο ορεινότητας 12 πυλώνων, από το περιβάλλον ως την εργασία και την ανάπτυξη. Εμείς είμαστε εδώ να το συντονίσουμε καλύτερα και, όπως είπα και νωρίτερα, να φέρουμε έτσι τις τοπικές ανάγκες πιο κοντά στον πυρήνα της κυβέρνησης.
1: Σωστά. Αυτό, κύριε Γεννή. Κύριε Γενικέ, εγώ θα ήθελα έτσι, επειδή μας ακούνε και πολλοί κόσμος και από τα χωριά, και ξέρετε, στα χωριά εμείς είμαστε πολύ της πρακτικότητας. Θέλουμε να δούμε αν έχετε κάτι να μας πείτε σε σχέση με τον Εύβοινο, που δείξετε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε ότι έχετε ξεκινήσει μια προσπάθεια από ό,τι γνωρίζω. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό, γιατί για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Για την πίστα
1: Κανόικα, για σωστά.
2: Πίστα Κανόικα, για ναι. Είναι ένα όντω θέμα. Το οποίο αναδείχθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή μου στο Θέρμο, όπου ενημερώθηκα ότι η πίεση αυτή έχει τεθεί ουσιαστικά σε αχρηστία τα τελευταία χρόνια. Αυτό επίτι είναι ένα ζήτημα που μπορούμε να το κοιτάξουμε. Έχουμε κάνει ήδη κάποιες επαφές με την Ομοσπονδία. Θα το συζητήσουμε και περαιτέρω και από κοντά στο συνέδριό μας για την ωρινότητα. Είναι κάτι που θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε μια λύση το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία πάντα με τους τοπικούς φορείς. Γιατί αν είναι να κάνουμε κάτι καλό για τις ορεινές μας περιοχές, αυτό θα προέρχεται μόνο από συνεργασία μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνίας και αγοράς. Ναι. Δεν έχω κάτι να μοιραστώ σε αυτή τη φάση. Ξαναείπα, πριν 2 μήνες βρεθήκαμε στην περιοχή. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα έργο που έχει εμβέλεια και είναι ένα, νομίζω, το πόσιμο και της περιοχής. Οπότε θα σκύψουμε πάνω από αυτό και θα το εντάξουμε και σε ένα πορτφόλιο έργων που δημιουργούμε μετά από τις επισκέψεις μας στις περιοχές, και θα το χρησιμοποιήσουμε και σε μια συμμαχία για τα ορεινά που ετοιμάζουμε, με την οποία θα προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε πόρους και τεχνογνωσία και από ιδιωτικές εταιρείες, δηλαδή πέρα από το Ταμείο για την Ορεινότητα, όπως είπες Βασίλη, που θα δημιουργηθεί προφανώς το επόμενο διάστημα. Θα προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις και από επιχειρήσεις, γιατί πιστεύω βαθιά, έχοντας και εγώ την ορεινότητα ως βίωμα προσωπικό, ότι υπάρχουν πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες τις ορεινές περιοχές, και είναι και ο ρόλος μας αυτός να τις φέρουμε υπόψη των εταιριών, των μεγάλων επιχειρήσεων στην Αθήνα, ώστε να κινητοποιήσουμε και κεφάλαιο αλλά και τεχνογνωσία.
0: Ναι.
2: Αυτό θα μπορούσε και να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο τις συμμαχίες για τα ορεινά, γιατί πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον και επενδυτικό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είπα να λειτουργεί όχι μόνο στο πόσιμο, γιατί ενεργοποιεί και την περιοχή, τη ζωντανεύει, και αυτό νομίζω, κύριε Γραμματέα, είναι αυτό που χρειάζονται γενικότερα οι ορεινές περιοχές, και για να μην ερημώσουν ακόμη περισσότερο και αυτό το ζήτημα που βάλαμε στην έναρξη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, στο θέμα του δημογραφικού και πώς, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να πάρουμε κάποια μέτρα. Θα έχουμε τη δυνατότητα όμως, Βασίλη, όταν θα είναι εδώ ο κύριος Γραμματέας, ο κύριος Κυριαζής.
1: Απλώς θα ήθελα να του πω ότι να μας δώσει περισσότερο οξυγόνο. Να μας δώσει περισσότερο οξυγόνο στον τόπο μας. Γιατί ναι, το χρειαζόμαστε βεβαίως, περισσότερο και βεβαίως, σε υλικά, σε έργα και σε έργα υποδομής, να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους εδώ πέρα και τα χωριά μας ζωντανά, όπως πολύ σωστά είπες.
0: Και εμείς παλεύουμε γι' αυτό.
2: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Προφανώς υπάρχει ένα μεγάλο έργο στο κομμάτι των υποδομών σε όλη την επικράτεια, αλλά ειδικά γι' αυτό τους νέους ανθρώπους που πρέπει να κρατηθούν όντως αυτούς τους τόπους, στις ορεινές περιοχές. Σχεδιάζουμε το επόμενο διάστημα ένα μεγάλο πρόγραμμα που θα αφορά περίπου 1000 θέσεις και θα αφορά τους μικρούς ορεινούς δήμους, δηλαδή είναι μέσα και το Δήμο Θέρμου για τον οποίο συζητήσαμε, όπου άνεργοι αυτών των περιοχών θα μπορούν να βρίσκουν δουλειά με τηλεργασία, δηλαδή δεν χρειάζεται να φύγουν από τον τόπο τους, να μπορούν να είναι στο χωριό τους, να μπορούν να είναι στο Θέρμο, στην ανώχώρα, και να δουλεύουν για μεγάλες εταιρείες στην Αθήνα ή όπου αλλού, και αυτή η θέση θα επιδοτείται κατά το 95% από τη ΔΥΠΑ.
0: Πάρα πολύ αυτό μεγάλο το ποσοστό, ναι.
2: Για 1000 θέσεις, με μια πρώτη καταγραφή, οι μικροί ορεινοί δήμοι έχουν αυτή τη στιγμή περίπου 8.000 ανέργους.
0: Ναι.
2: Οπότε αν καλύψουν τους 1000 από τους 8.000 ανέργους, πάνε να πει ότι θα μειώσουμε περίπου το 12% της ανεργίας στους μικρούς δήμους, και όχι μόνο αυτό, θα δώσουμε ένα συμβολισμό γι' αυτό στο οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα, ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να μείνουν στον τόπο τους ή να πάρουν ένα πτυχίο και να επιστρέψουν και να γνωρίζουν ότι υπάρχει, και με τις τεχνολογικές εξελίξεις πια του σήμερα, ότι υπάρχει δυνατότητα και να μείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν οικογένεια και να δημιουργήσουν.
0: Εγώ επιμένω, σε όλα χρειάζεται στόχευση σωστή και νομίζω ότι στους τόσους λίγους μήνες που βρίσκεστε στη θέση αυτή, νομίζω ότι κινείστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Κυριαζή, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβαση στην εκπομπή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Energy. Energy. Energy. 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144. Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
9: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
10: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Κυψέλη. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόκερζεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Η κυβέρνηση Τραμπ θα διαθέσει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τη δράση σε 19 χώρες, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με την απώλεια ΦΠΑ να υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.

0: 7 λεπτά μετά τις 9 που να στείλουμε καλημέρα. Είπαμε στο Θέρμο, είπαμε στη Χαλκίδα, είπαμε Μεσολόγγι να στείλουμε, στη Μάστρο εκεί.
1: Στη Μεσολόγγι, στη Μάστρο να στείλουμε καλημέρα. Να στείλουμε και στα Ορεινά, γιατί το Σαββατοκύριακο έχει ωραίες εκδηλώσεις που πρέπει να τις πούμε. Στη Χούνη, καταρχήν να πούμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος το Σάββατο σε 9.30 κάνει καθαρισμό της πλατείας και θεωρώ ότι τα πολιτιστικά κινήματα πρέπει να υπολογίζονται πολύ διαφορετικά.
0: Η Χούνη είναι πάρα πολύ και αγαπημένη περιοχή εκεί.
1: Και αξίζει τη βόλτα
0: μας.
1: Και αξίζει τη βόλτα μας. Και ευελπιστώ ότι θα μας ακούνε και από εκεί σιγά σιγά. Επίσης να πούμε ότι στον όμορφο διπλάτανο που είναι πολύ ψηλά μετά το Θέρμο, είναι στο τελευταίο χωριό του Δήμου Θέρμου στα όρια με την Ευρυτανία, εκεί γίνεται το Σάββατο το πρωί η γιορτή της Γίδας μέχρι το βράδυ που την κάνει ο τοπικός σύλλογος, η κοινότητα και βέβαια η Ομογένεια, γιατί έχουν ένα πολύ δυνατό σύλλογο από την Ομογένεια εκεί με τον κύριο Βασίλη τον Κουρνέλο. Και την Κυριακή πάμε στον Αγιάννη στην Κόνισκα, έτσι, γιορτή βραστού, γιορτή κρασιού, εκεί τα κορίτσια του πολιτιστικού συλλόγου, η Μαρία, η Μπέση.
0: Δηλαδή μου έχει ανοίξει η όρεξη.
1: Εμείς θα είμαστε εκεί, Νανά μου, και
0: Βασίλη, με αυτά που λες.
1: Θα στείλουμε και φωτογραφίες και υλικό, γιατί αξίζει να τους προβάλλουμε.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις και τις συνεχίζουν. Και όχι μόνο τις συνεχίζουν, τις περιμένει και πάρα πολύ και ο κόσμος.
1: Ακριβώς, μα έτσι. Ένα χωριό, αυτό λέω, ότι περιμένει ρε παιδί μου να κάνει ένα πανηγύρι, περιμένει μια εκδήλωση με το βραστό ή το κρασί, προκειμένου να μαζευτεί κόσμος, να ζωντανέψει λίγο το χωριό και τους αξίζουν πολύ χαρτιά. Γιατί είναι δύσκολο να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, έτσι. Να. Μιλάμε για χιλιόμετρα, μιλάμε για περίεργους δρόμους. Ο καιρός μπορεί να είναι φοβικός για τις εκδηλώσεις, γιατί είναι η περίοδος τώρα, θα αρχίσουν οι βροχές, δεν θα αρχίσουν. Και βέβαια αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε έτσι, να τα πούμε σιγά σιγά, επειδή και η βενζίνα και το πετρέλαιο έχει πάει στα ύψη. Ότι
0: σήμερα περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. 15 λεπτά τώρα θα μου πεις, εντάξει, από το τίποτα βέβαια, εντάξει, κάτι είναι και αυτό, αλλά όταν βλέπεις για παράδειγμα να υπάρχουν όλες αυτές οι ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα και μάλιστα αυτά που είναι και ευρείας κατανάλωσης και καθημερινής κατανάλωσης, η μείωση των 15 λεπτών περίπου στο πετρέλαιο κίνησης δεν είναι μια σταγόνα στον ωκεάνο.
1: Δεν είναι τίποτα, αλλά τι να κάνεις όμως από το τίποτα, όπως το λέει από το Λότερ, να καλεί και η Παναγιώτη.
0: Καλή και
1: αλλά νομίζω ότι εντάξει, ο κόσμος τώρα πια έχει στα λίγα, δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Ναι, για είχαμε αυτό... και μια σεισμική δόνηση στη Θήβα βέβαια, 3,3 βαθμών της κλίμακας πριν από λίγο. Το επίκεντρο είναι 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας. Σταμάτησαν και λίγο και οι σεισμικές δονήσεις που είχαμε εδώ στην ευρύτερη περιοχή, έτσι.
1: Ακριβώς, και αυτό έχει σχέση και με το προηγούμενο θέμα.
0: Θήβας, σταμάτησαν και λίγο και οι σεισμικές δονήσεις που είχαμε εδώ στην ευρύτερη

0: Για παράδειγμα και σήμερα, βέβαια πολύ ασθενείς, ένα βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ, και σήμερα τα ξημερώματα, 5 η ώρα περίπου, 5 χιλιόμετρα δυτικά του θέρμου. Συνεχίζεται έτσι αυτή η μετασεισμική δραστηριότητα.
1: Αυτό είναι ένα ξέσπασμα που χρειάζεται.
0: Το ευχάριστο είναι ότι η μετασεισμική δραστηριότητα δεν έφερε έτσι δονήσεις πάνω από 2 Ρίχτερ.
1: Ωραία, να πούμε λοιπόν, επειδή και τη βενζίνα είναι πολύ ακριβή, και για να έρθουμε το θέρμο πρέπει να έχουμε και 5 ανθρώπους, 4 ανθρώπους, 3 ανθρώπους που μας υποστηρίζουν και πρέπει να τα πούμε έτσι. Και βέβαια με την γλυκύτητα να τα πούμε πάντα, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν δραστηριότητες γιατί αγαπάνε τον τόπο τους και θέλουν να προβάλλονται ο τόπος πάνω απ' όλα. Επομένως, να πούμε...
0: Σήμερα για να είσαι επιχειρηματίας, να έχεις ένα κατάστημα, εντάξει, είναι σαν να τρέχεις το μαραθώνιο.
1: Ακριβώς.
0: Καθημερινά.
1: Και καθημερινά δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει μπροστά και πώς θα το ξεπεράσεις, έτσι. Όπως σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Να πούμε λοιπόν για τα παιδιά και για τον Γιάννη και τη Γιάννα, τον Κομποτό και την Κομποτού του, που είναι στην πλατεία στο θέρμα από το καφέ Φόντε. Να πούμε στον Κώστα Λιανό, εδώ κοντά μας στο Αγρίνιο, στη Μακρύ, με τα ηλεκτρικά, που ο Κώστας είναι και από τη Μάνδρα, έτσι. Και το Σάββατο ο Σύλλογος της Μάνδρας θα πάει μια πολύ ωραία εκδρομή στον Μπρουσό και στο Καρπενής. 50 άτομα. Σημαντικό να μαζεύουν 50 άτομα στη σημερινή εποχή. Να πούμε μετά για την ταβέρνα στη Φτωχομάνα, που είναι στο θέρμο, με τις πιο ωραίες έτσι γευστικές απολαύσεις τοπικές, που εκεί θα το βρείτε στην πλατεία.
0: Και με ντόπια προϊόντα, έτσι.
1: Πάντα,
0: και...
1: πάντα. Να πούμε για τον Κώστα τον Τζέτσο, που έχουν μια πολύ ωραία εταιρεία συνεθνικής αντιστάσεως, ότι έχει σχέση με ιατρικά, με οξυγόνα, με κρεβάτια, που νομίζω ότι κάνουν πολύ σημαντική δουλειά και πέρα από το επαγγελματικό προσφέρουν και κοινωνικές υπηρεσίες, και αξίζει έτσι και αυτούς να τους αναδείξουμε. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι για τα παιδάκια μας το καλύτερο είναι οι παιδικές εγκαταστάσεις του Χρήστου Ζαχαράκη, στο Δοκίμι, στο Αγρίνιο, σε εγκαταστάσεις που είναι και η Ακαδημία του Ολυμπιακού.
0: Διαχρονική επιλογή.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ζαχαράκης, ο
1: διαχρονικός.
0: Τους θέλουμε την καλημέρα μας.
1: Βέβαια, και κάποια στιγμή μπορούμε να τον βγάλουμε, γιατί θα έχει πολλές ιστορίες να μας πεις, έτσι στα πλαίσια να κάνουμε και λίγο καλαμπούρι.
0: Ναι, ναι. Και βλέπουμε ότι πάρα πολλά παιδιά έτσι, έχουν βγει δηλαδή εκεί πολλού, και σημερινοί αθλητές, έτσι.
1: Φυσικά, και υπάρχουν και πολλοί.
0: Και είναι και πολύ ωραίες υποδομές.
1: Μην ξεχνά τον Κουντούρι που ξεκίνησε, ναι, τον Πανετολικό εδώ, που ήταν την Κρυστάλλι, μεγάλο γειτονιά εδώ στα δικαστήρια, και σήμερα παίζει τον Παναθηναϊκό, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Είχαμε τον Τζατσαράγκο εμείς στο θέρμο, που ήταν στον Ολυμπιακό, φέτος ξαναγύρισε στον Πανετολικό. Γενικά η αθλητική παιδεία και η αθλητική νοοτροπία στον τόπο μας είναι σε υψηλό επίπεδο. Αυτό νομίζω. Εγώ, ναι, χάρηκα σήμερα που τα είπαμε. Δηλαδή. Πολύ σημαντικό, έτσι. Μας έδωσε ένα βήμα, είπαμε 5 πράγματα. Κάθε Τετάρτη θα είμαστε εδώ ανανεωμένοι.
0: Ναι, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αυτή εδώ η εκπομπή είναι ανοιχτή σε όλους. Και κυρίως καλό είναι να λέμε και εμείς κάποια πράγματα. Αλλά εγώ διαχρονικά, όσα χρόνια ασχολούμαι με την δημοσιογραφία, θεωρώ δύναμη τους ίδιους τους πολίτες. Και πρωτίστως θέλω να δίνω βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και το λέω και αυτή τη φορά, έτσι, που μου δίνεις έτσι το έναυσμα, ότι αυτά τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Οποιοςδήποτε δηλαδή και τώρα να θέλει να πάρει τηλέφωνο, να μας δώσει κάποιο θέμα, έτσι, να ασχοληθούμε όσο γίνεται περισσότερο. Ξέρεις, ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα, και δεν αναφέρομαι τώρα στα προσωπικά. Το λέω γιατί μία πάρει μία κυρία και μου λέει, ναι, μου λέει για το προσωπικό της πρόβλημα. Αγαπητοί μου, λέω, δεν εννοώ τα προσωπικά προβλήματα. Έτσι. Ο κόσμος είναι εντός αγωγικών ανήμπορος. Πολλές φορές δεν ξέρει και τις νομοθεσίες, δεν ξέρει και πού να απευθυνθεί. Και επειδή εμείς έχουμε έτσι αυτό το ρόλο, είναι αυτός ο ρόλος ενός δημοσιογράφου, του, πώς να το πω, επίτρεψέ μου, του διαμεσολαβητή, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό λοιπόν με χαρά μου το λέω και το ξαναλέω και θα το επισημαίνουμε κάθε φορά από την εκπομπή, ότι αυτά τα μικρόφωνα και η καλή μας διάθεση είναι πάντοτε ανοιχτή στον κόσμο. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει που αφορά το κοινωνικό σύνολο, είμαστε εδώ ανοιχτοί να το επιλύσουμε και θα παλέψουμε.
1: Ακριβώς. Πρέπει να και παλέψουμε. Πολύ σωστά, και μπράβο σου, Νανά. Θεωρώ ότι ο κόσμος όντως έχει πολλά προβλήματα και μέσα από μια εκπομπή, μέσα από ένα δημοσιογράφο, θέλει να τα βγάλει προς τα έξω, και γενικά και του αλλάζει και η ψυχολογία και η νοοτροπία του όταν τα δίνει τα θέματα. Και βέβαια σε θέματα που αφορούν έτσι το κοινωνικό σύνολο ή την καθημερινότητά μας, νομίζω ότι πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Εσύ είσαι διαχρονική και μπράβο σου.
0: Εμείς
1: θα είμαστε εδώ πέρα και θα τα λέμε.
0: Ο κόσμος νομίζω αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα, και ειδικότερα θα λέγαμε έτσι από τους περιφερειακούς δημοσιογράφους, γιατί πολλές φορές έτσι ακούμε διάφορα. Με λυπεί βέβαια το γεγονός, βέβαια εντάξει, όχι ότι δεν προκαλούμε κι εμείς, αλλά θεωρώ ότι οι περιφερειακοί δημοσιογράφοι, το έλεγα χθες και στον κύριο Ιβαλή που είχαμε εδώ, το συντονιστή Δυτικής Ελλάδος της Ελλάς, καταβάλουμε τα μέγιστα και προσπαθούμε όσο γίνεται περισσότερο, τουλάχιστον να μην είμαστε και εξαρτημένοι, και να βοηθάμε και τον κόσμο όσο γίνεται περισσότερο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ας χάσουμε και κάπου. Νομίζω ότι έτσι κερδίζουμε λίγο και την αγάπη του κόσμου, που είναι πάρα πολύ.

0: Πολύ σημαντική η αγάπη σήμερα, από όπου και αν προέρχεται, έτσι, και την αξιοπρέπειά μας.
1: Ακριβώς, και εμείς έτσι.
0: Είναι πράγματα αυτά που δεν πρέπει να τα διαπραγματευόμαστε.
1: Σωστά, και είναι και πολύ ωραίο να βγαίνεις έξω και να σου λέει ο άλλος ότι σε άκουσα σήμερα, είπες το θέμα μου, είπες το πρόβλημα, είπες για το χωριό μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμείς έτσι κλείνοντας, γιατί φαντάζομαι.
0: Μας διαβάζει ο κόσμος, ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρεις, εμείς δημοσιογράφοι μπορούμε. Ένας δημοσιογράφος ελίσσεται πάρα πολύ εύκολα. Mm-hmm. Μπορεί να περάσει δηλαδή μια είδηση. Εκεί ποντάρουν και οι εκάστοτε κυβερνήσεις και τα πολιτικά Ακριβώς. κόμματα να σερβίρουν την είδηση που αυτοί θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη κρίση. Yes. Και αντιλαμβάνεται όταν, για παράδειγμα, η κυρία Θεοδωροπούλου θέλει να περάσει κάτι άλλο, κάποιο άλλο μήνυμα στον κόσμο.
1: Εγώ είναι αυτό που λέω, ότι ο κόσμος αξιολογεί πια. Στη σημερινή εποχή η μάθηκε αξιολογεί. Και το θέμα δεν είναι να περνάς τα μηνύματα της εκάστοτε κυβέρνησης, της εκάστοτε τοπικής εξουσίας, δημοτικής ή περιφερειακής. Το θέμα είναι να περνάς τα μηνύματα που σου δίνει στην καθημερινότητα ο κόσμος, έτσι, που συναντάς έξω και τα προβλήματα που συναντάει. Εμείς να μην πάρουμε άλλο χρόνο. Να.
0: Ευχαριστώ. Μας δώσατε... Περιμένει ο καλός μας τώρα ο συνάδελφος ο Νίκος Αγγελόπουλος.
1: Πολύ καλό παιδί επίσης. Εμείς κλείνοντας, μας δώσετε περισσότερο οξυγόνο. Αν και από τα ορεινά, σήμερα μας δώσετε περισσότερο οξυγόνο και ελπίζω κάθε φορά που θα είμαστε εδώ να μας βοηθάτε περισσότερο στην ανάλυξη των θεμάτων μας.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη, που είσαι μαζί μας.
1: Να είσαι καλά, Νάμου.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς την εκπομπή. Έχουμε λίγο χρόνο πριν περάσουμε στο τελευταία, στην τελευταία μας διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα. Ο ένας και ο μοναδικός αυτή την ώρα, τηλεφωνική μας γραμμή, ο Νίκος Αγγελόπουλος, να μας δώσει το αστυνομικό ρεπορτάζ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ανοίξουν λίγο τα αυτιά τους περισσότερο οι πολίτες σήμερα. Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πόσο άλλο άραγε, πόσο άλλο από τις φωνές τόσο των μέσων ενημέρωσης πανελλαδικά, ακόμα και κυβερνητικών πλέον, γιατί το θέμα έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Ποιος να το περίμενε, οι απάτες, μια μορφή παραβατικότητας, ενώ συνήθως θα περνούσε στα ψηλά, να αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης και μέσα στο κυβερνητικό επιτελείο. Και το λέω αυτό γιατί όσον όπου αναμένεται η αλλαγή στον ποινικό κώδικα, ώστε οι απάτες ηλικιωμένους, ανεξαρτήτως λίας, χρηματικού ποσού και ζημίας για τον παθόντα, να θεωρείται κακούργημα, έτσι ώστε να προφυλακίζονται οι δράστες και βέβαια και τις φωνές της αστυνομίας, με συνεχείς ανακοινώσεις, με συνεντεύξεις, με δράσεις, εκδηλώσεις και όχι μόνο. Έχουμε πραγματικά τις τελευταίες ώρες, να πούμε, να σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, λένε οι πληροφορίες μας, πάρα πολλές περιπτώσεις, κυρίως αχαΐ αλλή. Ευτυχώς για το Λακαρνανία τις τελευταίες ημέρες φαίνεται ότι έχει μείνει μόνο σε επίπεδο αποπειρών και όχι τετελεσμένων απατών. Υπάρχουν και εδώ στην περιοχή μας αρκετά τηλέφωνα με τις γνωστές μεθόδους του μαϊμού λογιστή, είτε υπαλλήλων του ΔΔΕ είτε ακόμα και μαϊμού αστυνομικών. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάποιο θύμα να έχει εξαπατηθεί, τουλάχιστον επίσημα δεν έχει γίνει καταγγελία. Το λέμε αυτό διότι πραγματικά το κυβερνητικό επιτελείο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προσπαθούν να επισπεύσουν τις διαδικασίες, αρκεί να σου πω ότι μου μεταφέρεται ένα κλίμα ότι φοβάται η αστυνομία ότι ειδικά το Νοέμβρη και βαδίζοντας προς τις γιορτές, ο Νοέμβρης δεν είναι τυχαίος ο μήνας που τον αναφέρουμε, διότι το Νοέμβρη, μην ξεχνάμε, θα καταβληθεί, όπως και πέρυσι εξάλλου, τόσο η επιστροφή του ενοικίου, έτσι το ποσό, το οποίο δίδεται πλέον κάθε χρόνο, όσο και τα 400 ευρώ τα οποία δίδονται ως δώρο στους χαμηλοσυνταξιούχους. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα διακινούνται στην αγορά τον Νοέμβρη μήνα πάρα πολλά χρήματα και ενδεχομένως ήδη από τώρα για τότε ετοιμάζουν την εγκληματική τους δράση οι ομάδες αυτές που οι επιτίδιοι οι οποίοι χτυπούν ανελέητα. Να πούμε όμως ότι είχαμε και συλλήψεις στην ευρύτερη περιοχή, τούτη τη φορά στην Ήπειρο και συγκεκριμένα από την ασφάλεια Ιωαννίνων συνελήφθησαν μέλη εγκληματικών οργανώσεων που διαπράττουν τηλεφωνικές απάτες. Τρεις συλλήψεις, δύο άνδρες και μία γυναίκα, έχει ταυτοποιηθεί ένα άτομο ακόμη. Αστυνομική λέει το ρεπορτάζ της ασφάλειας Ιωαννίνων στο πλαίσιο επιχείρησης. Τις τελευταίες ημέρες προέβησαν στην εξάρθρωση της συγκεκριμένης συμμορίας. Να πω ότι είναι δύο οι εγκληματικές οργανώσεις. Η πρώτη παρίσταλαν συγγενείς πολιτών που δήθεν είχαν υποστεί ατύχημα ή γιατρούς νοσοκομείων, ζητώντας τους επιτακτικά χρήματα δήθεν για να πραγματοποιηθεί άμεσα χειρουργική επέμβαση. Και ως προς τον τρόπο δράσης της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εξαρτώθηκε από την ασφάλεια Ιωαννίνων, εδώ τα μέλη της παρίσταναν λογιστές, προτρέποντας τα υποψήφια θύματα τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή που διατηρούσαν στο σπίτι και να τους τα παραδώσουν. Αρκεί να σου πω, Νανά, ότι ενδοκειμένο η ηλία των δραστών ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, αλλά είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Νανά, ότι μια πράξη όταν έχει οικονομική ηλία κάτω των 120.000 ευρώ δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα. Άρα γι' αυτό λοιπόν εδώ πλέον αλλάζει ο νόμος, ώστε μια απάτη ανεξαρτήτως της ηλίας, όσο κάτω και από τις 120.000 κι αν είναι, να θεωρείται κακούργημα και έτσι να προφυλακίζονται πιο εύκολα οι δράστες και να ανασένει η κοινωνία, έτσι.
0: Ναι, και επειδή βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε και σε άλλες περιοχές πλην της Λακαρνανίας, πολύ σωστά ανέφερε στην περιοχή των Ιωαννίνων, δεν ξέρω και αν πρόκειται, δεν ξέρω και αν το εξετάζουν, εν πάση περιπτώσει, οι αστυνομικές αρχές, μήπως ενδεχομένως, λέω, πρόκειται για το ίδιο κύκλωμα, έτσι, ανθρώπων,
1: ναι,
0: που εμπλέκονται.
1: Ναι, εξετάζονται νανά. Είναι στο συζητήσαμε και προχθές ότι, για παράδειγμα, μία εξαρθρώθηκε και μία σπήρα η οποία στη συνέχεια έκανε αναλήψεις από ATM του Αγρινίου και της Κορινθίας. Μία σπήρα η οποία απαταιώνων είχε εξαρθρωθεί στην Άρτα. Και εδώ στα Γιάννενα φαίνεται να υπάρχει μία σύνδεση τουλάχιστον με την Κορινθία. Να, για δεύτερη φορά η Κορινθία στην ευρύτερη περιοχή εμπλέκεται. Ενδεχομένως θα πρόκειται για δράστες που κινούνται από τις ίδιες γεωγραφικές ενότητες. Δηλαδή Κορινθία, περιοχές της Αχαΐας, περιοχές του Αγρινίου, των Ιωαννίνων και της Σάρτας. Είναι συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες δεν έχουν σταθερή κατοικία και διαρκώς προβαίνουν σε παραβατικές πράξεις, έτσι προσπαθώντας όχι μόνο να εξαπατήσουν πολίτες, ακόμα και να προβούν σε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια.
0: Ναι,
1: αυτά
0: και
1: εξετάζονται βεβαίως όλα. Είναι ορθό. Είναι εύλογο, μάλλον, το ερώτημα.
0: Ναι, ναι. Και βέβαια, για να μπορέσουν να υφαρπάξουν τα χρήματα των πολιτών και να κλείσουμε με αυτό, Νικόλα μου, θα πρέπει να το επιτρέψουμε κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το λέω και το ξαναλέω. Είναι άδικο. Έτσι. Και πολύ προκλητικό να έχει πάρει μια γιαγιούλα τη σύνταξή τη, να έχει πάρει το επίδομα ενοικίου, εν πάση περιπτώσει και άλλα επιδόματα που μπορεί να δίνονται, όπως πολύ σωστά είπες, ο Νοέμβρης είναι ένας εντός αγωγικών επικίνδυνος μήνας. Έτσι και να τα παίρνουν οι επιτίδοι και οι απατεώνες. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί όσο γίνεται περισσότερο, και το έχουμε πει και το ξαναλέμε, το λέει και η αστυνομία, να μην πιστεύουμε όλα αυτά που μας λένε. Να είμαστε λίγο υποψιασμένοι. Και αν είναι κάποιος και ηλικιωμένος, ας ρωτήσει λίγο το παιδί του, το γειτονά του, ένα συγγενή του, εν πάση περιπτώσει όποιον έχει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια, Ρένα. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel.
0: Λοιπόν, και γιατί να μην τα κάνουν αυτά οι απατεώνες και να τα ξανακάνουν, έτσι, τους τσιμπάει η αστυνομία και μετά από λίγο ξανά έξω κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Λοιπόν, μαζί μας είναι και σήμερα η Τράπεζα Ηπείρου. Όταν μια τράπεζα κοιτάζει μπροστά, η ανάπτυξη δεν έχει όρια. Η Τράπεζα Ηπείρου περνά σε μια νέα εποχή. Μεγαλώνει, εξελίσσεται και ανοίγει τα φτερά της σε όλη την Ελλάδα. Και το πρώτο της μεγάλο βήμα εκτός Ηπείρου γίνεται εδώ στο Αγρίνιο. Ετοιμάζεται το υποκατάστημα της Τράπεζας Ηπείρου και στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου θα γίνουν και τα εγγένεια. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας break για διαφημιστικά μηνύματα. Μη φύγει κανείς, έχουμε πολλά και σημαντικά. Μέχρι τις 10 που θα είμαστε και σήμερα εδώ κοντά σας με την εκπομπή Υπάρχει Θέμα.

0: 2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένω.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
1: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και επειδή προηγουμένως λέγαμε εδώ με το Βασίλη το Λοΐζο, αναφερόμασταν στο θέρμο, σε αυτό το υδροηλεκτρικό, εν πάση περιπτώσει, έργο στον Μοκιστιάνο που σχεδιάζεται. Να σας πούμε ότι σχετική ανάρτηση έκανε πριν από λίγο και ο Δήμαρχος Θέρμου, ο οποίος ξεκαθάρισε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η κατεύθυνση της Δημοτικής Αρχής είναι η προστασία του φαραγγιού και του ιδιαίτερου φυσικού χαρακτήρα της περιοχής. Θα τον είχαμε σήμερα ή αύριο τον κύριο Κωνσταντάρα στην εκπομπή μας, έτσι να μας δώσει περισσότερα στοιχεία πώς, εν πάση περιπτώσει, και τι κινήσεις πρόκειται να κάνει ο Δήμος στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς, αυτή την ώρα που επικοινωνήσαμε με τον κύριο Δήμαρχο, ήταν σε κάποιο υπουργείο, έτσι, δουλειές του Δήμου, αντιλαμβάνεστε. Θα τον έχουμε όμως την ερχόμενη Δευτέρα, έτσι, να συζητήσουμε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ, έτσι, σημαντικό θέμα και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε ήδη στεναρές αντιδράσεις και από την περιοχή.

0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και λίγο πολιτισμό στη ζωή μας. Όχι μόνο προβλήματα, όχι μόνο αυξήσεις, όχι μόνο εν πάση περιπτώσει δυσάρεστες ειδήσεις. Να δούμε και τη θετική πλευρά της ζωής. Πάμε να δούμε τι θα περιλαμβάνει φέτος το πρόγραμμα των κεντρικών εκδηλώσεων του 8ου Διεθνούς Φωτογραφικού Φεστιβάλ Φωτόπολης. Μάλιστα, για το θέμα αυτό δόθηκε και συνέντευξη τύπου. Ο πρόεδρος, ο Παναγιώτης ο Καλτσάς, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Φωτόπολης παρουσίασαν στους εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης τις βασικές δράσεις και τις εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν τη φετινή διοργάνωση. Στη συνέντευξη τύπου έγινε αναφορά στη φιλοσοφία και τον προσανατολισμό του 8ου Φεστιβάλ, το οποίο αποτελεί πλέον έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό για το Αγρίνιο και ευρύτερα για την περιοχή. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των κεντρικών εκδηλώσεων, με το Φωτόπολης να συνεχίζει να φέρνει το κοινό σε επαφή με τη σύγχρονη φωτογραφική δημιουργία και να φιλοξενεί δράσεις με διεθνή χαρακτήρα. Η διοργάνωση, να πούμε, ότι φιλοδοξεί και φέτος να αποτελέσει σημείο συνάντησης για φωτογράφους, καλλιτέχνες και φίλους φωτογραφίας, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική εξωστρέφεια του Αγρινίου. Το 8ο Διεθνές Φωτογραφικό Φεστιβάλ αναμένεται να δώσει για μία ακόμη χρονιά έντονο πολιτιστικό χρώμα στην πόλη με το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων, και αποτελεί βεβαίως πλέον τον οδηγό για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν. Και πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου.
1: Θα έχουμε, παρόντα εδώ, τον Χόρχε που κέρδισε την από το Βέλγιο. Επίσης θα είναι μαζί μας η Μίνα Ζώ, θα έρθει από την Ολυμπία, και ο Άντων Μπού θα έρθει από τον Καναδά. Αυτές είναι εκθέσεις, θα είναι στο Παπαστράτιο Μεγάλο. Συνεχίζουμε, εδώ σε αυτό το χώρο θα είναι αυτή η έκθεση Φωτοζουρνάλ Prize 2026, είναι βραβεία φωτοεπισιογραφίας που δόθηκαν από τον Λούση Φαντέσον, και όπως σας είπα θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος όπως εμφανμάει ο πρόεδρος του Λούση Φαντέσον. Συμμετέχουν 16 φωτογράφοι και στις καταποθήκες Παπαστράτου, στο τσιμεντέλιο κτίριο στον Άγριο Χώρο, θα έχουν μια άλλη έκθεση με θέμα την πίστη. Και αυτή την έκθεση θα την επιμεληθεί ο Φρανσουά Μαγκέλ. Είναι Γάλλος και θα έρθει εδώ να στήσει την έκθεση αυτή. Θα είναι εδώ από και μετά τις εκθέσεις, το επόμενο, πριν τελειώσει η έκθεση, πριν τελειώσουν οι εκθέσεις, το επόμενο διήμερο, το Σαββατοκύριακο, 10 και 11 Οκτωβρίου, έχουμε τις ταινίες μικρών οίκους. 12 ταινίες στις 2 βραδιές. Και στο τέλος της δεύτερης βραδιάς θα δοθούν βραβεία στις 3 καλύτερες ταινίες. Θα έχουμε την επομένη των εγγενειών. Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα έχουμε παρουσίαση στην Λαχανοπορά, στην αίθουσα παρουσιάσεων, δύο φωτογράφων, τον Άντων Μπού από τον Καναδά, είναι ψυχολόγος φωτογράφος, και τον Μπράντον Τζόουνς, φωτογράφος από την Αμερική, θα έρθουν να μας δείξουν την εργασία τους, να συνομιλήσουν με αυτούς τα παρακολουθούν και να απαντήσουν και στις απορίες που θέλουν να υπάρξουν. Επίσης θα έχουμε portfolio reviews. Το portfolio reviews έρχονται εραστέχνες φωτογράφους, έρχονται φωτογραφίες τους και τις βλέπουν οι άνθρωποι αυτοί που θα είναι ο Σέιν Σαρμάνι, ο Άντων Μπού, η Ελένη Μουσακίδη και η Λίλα Ζόντου, και κάνουν κριτικές φωτογραφίες και καθοδηγούν τον άνθρωπο που έφερε τις φωτογραφίες πώς μπορεί να συνεχίσει, πώς αυτό να το εξελίξει και ούτως ώστε να κάνει πραγματικά πολύ καλή φωτογραφική εργασία.

Λοιπόν, πάμε ξανά στο αστυνομικό δελτίο, μιας και είχαμε δύο πολύ σοβαρά περιστατικά στην περιοχή της Πάτρας. Χαμός έγινε τα ξημερώματα σε ένα διαμέρισμα στην οδό Ερμού, όταν οι φωνές ενός ζευγαριού ξεσήκωσαν τη γειτονιά. Διαβάζουμε στο Tempo 24. Η γυναίκα κάποια στιγμή άρχισε, λέει, να απειλεί με μαχαίρι το σύντροφό της. Μάλιστα, ευτυχώς η επέμβαση, λέει, των ανδρών της άμεσης δράσης απεσόβησε τα χειρότερα. Το ζευγάρι στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ασφάλεια Πατρών για τα περαιτέρω. Είχαμε και μια τραγωδία όμως χθες στην περιοχή Αντιόχου στην Πάτρα. Όλα συνέβησαν όταν ένας άνδρας 51 χρόνων εκτελούσε εργασίες καθαρισμού φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε σκεπή σπιτιού. Άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες έχασε την ισορροπία και έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όμως δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Λοιπόν, λέμε για τους απατεώνες που καραδοκούν, έτσι παίρνουν τηλέφωνα και πολλές φορές οι ανυποψίαστοι πολίτες δίνουν έτσι κάποια προσωπικά στοιχεία και την πατάνε, αλλά δεν κινδυνεύουμε μόνο από κάποιους που μας τηλεφωνούν ή μπορεί να μας τυπούν την πόρτα. Κινδυνεύουμε και όταν πηγαίνουμε, που το κάνουμε αυτό, έτσι, καθημερινά, στο σούπερ μάρκετ. Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε και εδώ στο Αγρίνιο, όπου μια γυναίκα έπεσε θύμα κλοπής μέσα στο σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε και το πορτοφόλι μας, και όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, έχουμε και πάρα πολλές κλοπές από ό,τι μαθαίνουμε κατά τη διάρκεια των λαϊκών αγορών που γίνονται, και έχουμε και αρκετές εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο Αγρίνιο, 3 ή 4 αν δεν κάνω λάθος. Ας είμαστε προσεκτικοί που βάζουμε τα χρήματά μας, που έχουμε και φυλάσσουμε το πορτοφόλι μας, γιατί οι απατεώνες καραδοκούν σε κάθε στιγμή και κάθε λεπτό.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε αποχή του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγαίου. Εδώ στο Αγρίνιο δεν έχουμε, έτσι. Δεν ξέρω τι αποφάσεις έχουν πάρθει. Σήμερα Τετάρτη ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγαίου αποφάσισε να απέχει από τα καθήκοντά του ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις σοβαρές δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη στην Αχαΐα. Το άμεσο ζήτημα που έχει ανακύψει αφορά τη μετακίνηση δικαστικών υπαλλήλων από την παράλληλη έδρα Αιγαίου προς την παράλληλη έδρα Καλαβρίτων, να έχουμε συγκεκριμένο λόγο γι' αυτό, προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες. Αν και τέτοιες έτσι μετακινήσεις έχουμε και εδώ, αλλά τουλάχιστον ευτυχώς εδώ στην Ατωλοκαρνανία δεν έχουν, τουλάχιστον δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, έτσι, κάποιες δυσλειτουργίες στον τομέα αυτό.

Λοιπόν, να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις από την τοπική μας ειδησιογραφία. Πάμε λίγο να σταθούμε στην εθιμοτυπική επίσκεψη που πραγματοποίησαν στο Δήμαρχο Αγρινίου, τον Γιώργο τον Παπαναστασίου, το Προεδρείο του Παραρτήματος Αγρινίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, εν ώψη της ανάληψης των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε, όπως τουλάχιστον αναφέρει στο δελτίο τύπου που έχει δώσει τη δημοσιότητα, σε θερμό και επικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία του Παραρτήματος με το Δήμο Αγρινίου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλειών και δράσεων με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της εξωστρέφειας, αλλά και τη συμβολή σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία. Από την πλευρά τους, τα μέλη του Προεδρείου εξέφρασαν τη βούλησή τους για ουσιαστική και σταθερή συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, ενώ ο Δήμαρχος Αγρινίου ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία στο νέο Προεδρείο. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την κοινή διαπίστωση της ανάγκης για διαρκή επικοινωνία και συνεργασία προς όφελος τοπικής κοινωνίας. Δεν μας δίνουν βέβαια την ατζέντα των θεμάτων. Εντάξει, αφού όμως κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, είναι θετικό και αυτό.

Λοιπόν, ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει και φέτος το ταξίδι στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού, προσφέροντας καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο Αγρίνιο και στο διευρυμένο Δήμο, διδασκαλία έγχορδων λαϊκών οργάνων, μπουζούκι, τζουρά, μπαγλαμά και άλλα, με υφεύθυνο καθηγητή τον Νίκο Αράχοβα. Μπορείτε να παίρνετε πληροφόρες, αν θέλετε έτσι να παρακολουθήσετε τα μαθήματα, στο 6976-157-520. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, που είναι σε λίγες μέρες, 4 Οκτωβρίου, ο Δήμος Ναυπακτίας, σε συνεργασία με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία, υλοποίησε σε σχολεία του Δήμου το εκπαιδευτικό φιλοζωικό πρόγραμμα Κατοικίδια Μέλη της Οικογένειας. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου σε δημοτικά σχολεία εκεί του Δήμου. Τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιήσει η Πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και υπεύθυνη ομάδα παιδείας, η κυρία Χριστίνα Νομικού. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ανώτασης Ετωλοκαρνανίας Οδυσσέας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ετωλοκαρνανίας, θα υλοποιήσει μέσα σε αυτή τη χρονιά, τη σχολική χρονιά 26-27, το πρόγραμμα «Έχω άγχος, γιατί έχω άγχος». Καθώς οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του Λυκείου καλούνται να ανταπεξέλθουν σε μια ιδιαίτερα απαιτητική για αυτούς περίοδο, με έντονα πολλές φορές συναισθήματα άγχους, αβεβαιότητας και ανασφάλειας, κρίνεται απαραίτητη η διεύρυνση και η στήριξη των συναισθημάτων και των αναγκών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μέσα λοιπόν από ένα βιωματικό εργαστήριο, θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν εμπειρίες και σκέψεις σχετικά με το άγχος, καθώς και να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τα αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, μετά από αίτημα της σχολικής μονάδας. Η συνολική διάρκεια της παρέμβασης είναι 4 διδακτικές ώρες, 2-2 ώρες συναντήσεις, και απευθύνεται, όπως είπαμε, σε μαθητές Β και Γ Λυκείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ετωλοκαρνανίας. Αν θέλετε να παίρνετε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα 2641055275 και στο 28770, και είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Σχολιάζοντας λοιπόν λίγο αυτή την είδηση, γιατί έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, και δεν πρέπει να γίνεται αυτό, πάρα πολλοί μαθητές έχουν βάλει ακόμη και τέλος στη ζωή τους. Παιδιά, ηρεμία, ψυχραιμία, άγχος είναι κατανοητό να έχουμε, όχι όμως σε ακραίες καταστάσεις, γιατί τίποτα δεν τελειώνει με μια αποτυχία στις πανελλαδικές. Γενικότερα δεν τελειώνει τίποτα με οποιαδήποτε αποτυχία, είτε έχεις μικρή, είτε είσαι σε μικρή ηλικία, είτε σε μεγάλη. Τα αρνητικά είναι για όλους μας. Το ζητούμενο είναι να αντλούμε δύναμη και να προχωράμε. Εκεί είναι η ουσία.

Λοιπόν, και να κλείσουμε με μια πολύ ωραία είδηση, ειδικότερα για τους, για τους λάτρεις της οδήγησης. Έτσι, έχει ξεκινήσει η αντιστροφή μέτρηση για τη δεύτερη ανάβαση Αγρινίου. Με τη Φίλμα Αγρινίου και την Οργανωτική Επιτροπή να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία για το αγωνιστικό τριήμερο 2 με 4 Οκτωβρίου. Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες προετοιμασίας της διαδρομής και των χώρων που θα υποδεχθούν αγωνιζόμενους και θεατές. Παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, εργασίες διαμόρφωσης και καθαρισμού, καθώς και οι τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες πραγματοποιούνται με εντατικούς ρυθμούς. Η αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου θα έχει ως επίκεντρο τη διαδρομή προς το Χιτά Αγρινίου. Ωστόσο, το πρόγραμμα της διοργάνωσης ξεκινά ουσιαστικά από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να μπείτε στο agrinio-site.gr να πάρετε όλες τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου αγώνα. Που φέτος, νομίζω πρέπει να είναι πρώτη φορά, συμμετέχει και μία γυναίκα. Λοιπόν, αστείευονται λίγο και εδώ στο στούντιο, εγώ του χρόνου θα πάρω μέρος. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε και σήμερα της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ την Τράπεζα Ηπείρου που είναι χορηγός αυτής εδώ της εκπομπής. Από την Ήπειρο με νέα δυναμική και πλέον πανελλαδική εμβέλεια έρχεται πιο κοντά στους ανθρώπους και στις επιχειρήσεις και αυτή τη φορά και της Ετωλοακαρνανίας και ειδικότερα του Αγρινίου. Το πρώτο βήμα είχε γίνει στην Ήπειρο, τώρα το μεγάλο βήμα εκτός Ηπείρου γίνεται εδώ στο Αγρίνιο. Σε λίγες μέρες το υποκατάστημα της Τράπεζας Ηπείρου θα εγκαινιαστεί. Οι εργασίες συνεχίζονται πυρετοδό στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου.

Εγώ θα άδυνα και τι δεν θα άδυνα να κοιμόμουν λίγο περισσότερο το πρωί, αλλά είστε η μεγάλη μου αδυναμία. Και έτσι κάθε πρωί γύρω στις 6 ώρα, 5.30 πολλές φορές. Θα μου πεις γιατί 8 ξεκινάμε. Είναι η σχετική προετοιμασία, θα πρέπει να ξυπνήσουμε πάρα πολύ νωρίς. Άρα λοιπόν παραφράζω το συγκεκριμένο τραγούδι, τι θα δίνα και τι δεν θα δίνα να ξυπνάω στις 10 το πρωί. Οι χειμώνες μόνο αν με θες. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συνεργάτες μου που και σήμερα έτσι συνδράμανε και βάλανε πολύ μεγάλη πλάτη, κυρίως έτσι με το στίγμα τους έδωσαν την ενημέρωση της ημέρας. Νίκος Αγγελόπουλος. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες γενικότερα, το Γιάννη το Σιψηρή, το Βασίλη το Λοΐζο που θα είναι καλεσμένος μας κάθε Τετάρτη, το Μάκη το Μπουσδούνη βεβαίως και τον έναν και μοναδικό, γι' αυτό τον άφησα για τελευταίο, τον ηχολήπτη μου, έτσι εδώ και τον μουσικό παραγωγό, Μοχάμεντ Μιλάντι. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο της ημέρας, να ευχηθώ σε όλους. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε έτσι να προσέχετε τον εαυτό σας. Και αν έχετε τη δυνατότητα να κοιμάστε λίγο παραπάνω, μπράβο σας. Εγώ δεν τα έχω καταφέρει, αλλά κανείς δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Να είστε καλά, την αγάπη μου από την Ανά Θεοδωροπούλου.

0: Energy 94,2.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91-024.
4: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
10: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.

0: πηγές ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 στη Θήβα, έγινε αισθητή στην Αττική. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που θέλουν να ενταχθούν στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας το Κάουνας με 93-91 της Ζαλγκύρης. Η νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άρη στο Eurocup. Στη Γαλλία κέρδισε με 87-74 στη Λέμαν. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Περιμένουμε ανακοινώσεις σήμερα από την κυβέρνηση για τα καύσιμα, ιδίως για το πετρέλαιο κίνησης, που είναι ένας από τους βασικούς λόγους των αυξήσεων που βλέπουμε στο ράφι το τελευταίο διάστημα, καθώς τα μεταφορικά επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την τιμή πολλών και σημαντικών κρίσιμων προϊόντων. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πού θα πάει το πετρέλαιο κίνησης, αν θα υπάρξει μια γενναία κυβερνητική παρέμβαση, και στη συνέχεια αναμένουμε επίσης με αγωνία να δούμε πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση στην αύξηση που έρχεται στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Και μια που μιλούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, εκεί απαιτείται μια στρατηγική ευρύτερη, μια στρατηγική που δεν θα συνδέεται μόνο με την εισοδηματική ενίσχυση των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για τη θέρμανσή τους, αλλά μια στρατηγική που θα αφορά και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Και δεν αναφέρομαι στις συμβουλές που δίνει η Ευρώπη του τύπου «μην κυκλοφορείτε, κρυφτείτε, μην αναπνέετε». Αναφέρομαι στα γερασμένα κτίρια και στα γερασμένα αυτοκίνητα, μια επισήμανση πολύ σωστή που κάνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στο βασικό της θέμα, λέγοντας ότι τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος της θέρμανσης ή της κίνησης για τους πολίτες και πρέπει να υπάρξουν προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Αυτά που υπήρξαν μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει. Ενεργειακής αναβάθμισης που να αλλάξουν

ενεργειακή κρίση είναι δεινή, λέει η Καθημερινή, αλλά δεν θα είναι η τελευταία. Ακόμη και όταν οι γεωπολιτικές εμπλοκές λυθούν, ο κόσμος θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε φάση αβεβαιότητας ως προς τους ενεργειακούς πόρους και ως προς την κλιματική κρίση. Η πολιτεία πρέπει να οργανώσει πιο εντατικά τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Η ισορροπία δεν θα βρεθεί μόνο επιδοτώντας την κατανάλωση. Και βέβαια πρέπει να υπάρξουν και προγράμματα για να φύγουν από την κυκλοφορία τα πολύ παλαιά αυτοκίνητα. Προγράμματα ενίσχυσης της προσπάθειας των πολιτών με τα πενιχρά εισοδήματα που έχουν να βελτιώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα, να το πω έτσι, του νοικοκυριού τους και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο.

Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Γιώργο, τα έχουμε πει αυτά τις προηγούμενες μέρες. Κατά τη γνώμη μου, η παρέμβαση που θα κάνει η κυβέρνηση και σήμερα για το πετρέλαιο κίνησης και στη συνέχεια εκεί στα μέσα Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι γενναία παρέμβαση. Πρέπει να είναι παρέμβαση που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα κρυώσει κανένας συμπολίτης μας φέτος το χειμώνα. Διαφορετικά το πολιτικό κόστος θα είναι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο.

Τώρα, έχουμε παραπομπή του πρώην υφυπουργού και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Χρήστου Τριαντόπουλου, για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Παραπέμπεται για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Μαζί του παραπέμπονται άλλοι τέσσερις: ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Ευάγγελος Φαλάρας. Παρότι αρκετοί νομικοί, βλέποντας το παραπεμπτικό, λένε ότι είναι λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά, καθώς ο Τριαντόπουλος δεν είχε αρμοδιότητα να δώσει εντολή. Δεν είχε αρμοδιότητα και επομένως δεν είναι απολύτως καθαρή η λόγη της παραπομπής του. Κατ' εμέ είναι καλύτερο να διερευνηθεί στο ακροατήριο η υπόθεση και να υπάρξει μια δίκαιη δίκη από την οποία θα βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και θα σταματήσει η σπέκουλα. Και μιλάω για σπέκουλα γιατί από χθες ακούω διαφόρους και κυρίως συναδέλφους μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μιλώ για τα πολιτικά κόμματα και τους εκπροσώπους τους, που εν ώψη εκλογών έχουν κυριολεκτικά ξεφύγει, ξεχάσανε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και καταδικάζουν με τις δηλώσεις τους ανθρώπους πριν αυτοί δικαστούν. Αυτό είναι μοναδικό, δεν συμβαίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι άλλο ένα θλιβερό προνόμιο της ελληνικής δημοκρατίας. Ακούω όμως και πολλούς συναδέλφους μου, άκουσα και μερικούς εδώ στα μικρόφωνα του Real FM, με μεγάλη έκπληξη να βγάζουν δικαστική απόφαση. Δεν είστε δικαστές. Δεν είστε δικαστές. Αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να καλέσει μάρτυρες, να εξετάσει μάρτυρες, να δει τα έγγραφα, να δει τα γεγονότα και να καταλήξει σε αποφάσεις.

Δεν μπορεί να δικάζουμε με αυτή την ευκολία τους ανθρώπους καθημερινά στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Ξαναλέω, δεν μιλώ για τα κόμματα που έχουν ξεφύγει εντελώς, εν ώψη εκλογών θεώρησαν ότι είναι η ευκαιρία τους να αξιοποιήσουν πολιτικά εναντίον της κυβέρνησης την παραπομπή σε δίκη της υπόθεσης του λεγόμενου μπαζώματος. Μιλώ για τους υπόλοιπους, οι οποίοι υποτίθεται ότι δεν πρέπει να λειτουργούν με εκλογικά κριτήρια ή με κομματικά κριτήρια ή έστω και με αμιγώς πολιτικά κριτήρια. Είναι σε κάθε πολιτισμένη χώρα σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε άραγε πολιτισμένη χώρα, διερωτώ με. Ξαναλέω, παρότι άκουσα πολλούς νομικούς από χθες να αμφισβητούν την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και να την αμφισβητούν με επιχειρήματα που εμένα τουλάχιστον με κλόνησαν, ωστόσο θεωρώ ότι είναι καλύτερα που θα γίνει δίκη, γιατί πιστεύω ότι εκεί θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλλά εκεί να αποδοθεί, όχι στα talk show του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.

Πολύ σωστά μου γράφει ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης ότι αν κρυώσουν οι πολίτες φέτος θα ζεσταθούν, γράφει, οι πολιτικοί στις κάλπες. Εγώ θα το πω πιο έντονα, Διονύση μου, θα καούν οι πολιτικοί στις κάλπες.

Καλημέρα Γιάννη από το Ήλιον. Το θέμα στο οποίο αναφέρεσαι είναι άλλο. Αναφέρεσαι στις δηλώσεις Καραμαλή ότι τα τρένα είναι ασφαλή στη Βουλή. Είναι άλλο θέμα αυτό και άλλο θέμα αυτό για το οποίο σχολίασα για τον Τριαντόπουλο. Και νομίζω δεν χρειάζεται να το αναλύσω, το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά. Καλημέρα και στη Μαρία. Θα σου πω, Μαρία μου, αν πρέπει να παραιτηθεί ή όχι ο Φλωρίδης όταν βγάλει το δικαστήριο απόφαση για το θέμα αυτό για το οποίο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος. Αποφάσεις δεν βγάζουν οι τηλεοπτικοί παρουσιαστές ούτε η ραδιοφωνική παραγωγή. Και πολύ περισσότερο δεν βγάζουν τα γραφεία τύπου των πολιτικών κομμάτων.

Καλημέρα και στον Μπίκο Απίκο. Είναι σίγουρα το κανονικό σου όνομα αυτό, φαντάζομαι, αυτό που γράφει η ταυτότητά σου. Έχω δικαίωμα να λέω την άποψή μου, αγαπητέ φίλε. Όπως αυτοί που βγάζουν δικαστικές αποφάσεις έχουν δικαίωμα να λένε τη δική τους άποψη, έτσι έχω και εγώ δικαίωμα να λέω τη δική μου. Να λέω δηλαδή ότι τις δικαστικές αποφάσεις τις βγάζουν τα δικαστήρια. Σε σοκάρω ίσως λέγοντας ότι οι αποφάσεις δικαστικές βγάζουν τα δικαστήρια. Είναι κάτι που δεν το έχεις ξανασκεφτεί, αλλά φαντάζομαι θα πάρεις το χρόνο σου και θα το συνειδητοποιήσεις.

Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα και μου λέει ένα θέμα εκτός από τα γυρασμένα αυτοκίνητα είναι και τα κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα. Εννοείται αγαπητέ Βασίλη και εκεί έχει άλλη μια ευθύνη η πολιτεία να ελέγχει. Ενώ ο Παναγιώτης με ρωτά για ένα άλλο μεγάλο θέμα που όλη η Ευρώπη συζητά, για το αν υπάρχουν ικανά αποθέματα για μια μεγάλη περίοδο κρίσης, ικανά αποθέματα καυσίμων. Επισήμως ακούω να λέγεται από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, ότι είμαστε καλά, ότι δεν έχουμε πρόβλημα επάρκειας.

Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, δεν γίνεται να είναι à la carte η εμπιστοσύνη σου στη δικαιοσύνη. Δηλαδή να την εμπιστεύεσαι όταν παραπέμπει το Τριαντόπουλο, αλλά να λες ότι δεν εμπιστεύεσαι το τι απόφαση θα λάβει. Δεν γίνεται à la carte. Γιατί και η άλλη πλευρά λέει ότι η δικαιοσύνη, επίσης κάνει το ίδιο με σένα και η άλλη πλευρά, λέει ότι η δικαιοσύνη κακώς παρέπεμψε τον Τριαντόπουλο. Κατάλαβες? Δεν γίνεται à la carte, παιδιά. Ό,τι σας βολεύει. Καλώς τον παρέπεμψε και ας την αφήσουμε να αποφασίσει. Είναι στοιχειώδες αυτό το δικαίωμα των πολιτών να υπερασπίζονται τον εαυτό τους στα δικαστήρια και όχι στα τηλεοπτικά πάνελ.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, όλα αυτά τα ερωτήματά σου θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Εκτός αν τα θέσεις σε κάποιον από τους τηλεδικαστές ή ραδιοδικαστές, κυκλοφορούν πολύ το τελευταίο διάστημα και είναι πολύ πρόθυμοι να απαντήσουν αμέσως, με στοιχεία σε κάθε σου ερώτηση. Τα ξέρουν όλα. Καλημέρα και στο Δήμο από το Βόλο. Μέγας ο Φουρνιέ χθες. Συμφωνώ μαζί σου. Και πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλγκύρης. Μια έδρα πραγματικά καυτή. Μεγάλη νίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές, φθινοπορεινές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. 211-200-8200. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη διάρκεια της εκπομπής μας.
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει. Και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα,
10: κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
10: Energy
9: 94,2.
11: Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η
10: εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συνεδριάζει σε μισή ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο τις επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Λήξη συναγερμού στην πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Dubai με προορισμό το Tel Aviv. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των πιλότων. Περισσότερα στο enikos.gr.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη και 18 στην Πάρο.
20: Μητέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου κι αν βρεθείς και με όποιο τρόπο κι αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastrosophy Fest 2026? Η Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στον διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και διεκδικήστε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα σήμα για αεροπειρατεία και φαίνεται ότι έχουμε εξέλιξη. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ο συναγερμός έληξε, αλλά οι δύο πιλότοι έχουν να δώσουν πολλές εξηγήσεις. Η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ μετέφερε πάνω από 170 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και δεκάδες παιδιά, και εξέπεμψε για σύντομο χρονικό διάστημα σήμερα το πρωί σήμα κινδύνου που ανησύχησε στις αρχές για αεροπειρατεία. Αυτό συνέβη ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ είχαν απογειωθεί και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ. Δεν επρόκειτο για αεροπειρατεία, αλλά για τους δύο πιλότους που ήρθαν στα χέρια, όπως έγινε γνωστό. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς συγκάλεσαν επίγουσα σύσκεψη, αλλά στη συνέχεια αξιωματούχοι της ασφάλειας ηρέμησαν τα πνεύματα και το σκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.
0: Τέλος συναγερμού, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Τζέννη Κρυθαρά. Καλημέρα, Τζέννη.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος, γράφει στο κεντρικό της θέμα η Καθημερινή. Just call my name. Ακόμη η μαφία του χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού και προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Ο ριζοσπάστης, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις φορτώνουν στον λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Ακόμη κυβέρνηση στους αγρότες τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων. Και οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού». Καταγγελία φωτιά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Ίντερβιου, γράφει η Κόντρα, πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ακόμη, απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία, Αλέξης Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Συνέντευξη που έδωσε ο πρώην Πρωθυπουργός στα πλαίσια του συνεδρίου Olympia Forum στην δημοσιογράφο του Κόντρα και του Real FM, τη Λουκία Γκάτσου. Τα νέα, Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Η απογευματινή έχει τίτλο «Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας». Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας, το νέο app. Άδωνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάγγελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. Αύριο τα μεσάνυχτα έχουμε την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την κυρία Καριστιανού, στο Ενώπιο και θα ζητήσουμε βέβαια και το σχόλιο της για όλα αυτά.

Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο «Αναλυτικός οδηγός σε ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις». Ακόμη Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο, εν ώψη του χειμώνα, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις». Βαριά εκτεθειμένος, λέει η εφημερίδα, ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφοριακό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Έγγραφο ντοκουμέντο από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για να κρατηθεί μυστική η διαδικασία. Ακόμη από τη Δημοκρατία διαβάζω «Μεγαλώνει ο διεθνής σάλος». Στην Ελλάδα όμως, μπροστά και στον Κυρανάκη, λέει η Δημοκρατία, οι απειλές της Guilfoyle. Μετά τη Wall Street Journal, συγκλονιστικά στοιχεία και από τους Financial Times. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινήσεις». Η κυβέρνηση επιστρέφει, λέει η Εστία, τα οστά του Τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνον 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρειο Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος, ζητάει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο σήμερα «Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη». Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της Ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος στο εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Και αποκάλυψη, Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Πρωτοφανής επιστολή υπόδειξη, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κατόπι σχετικού αιτήματος του Ισραήλ με το αζημίωτο. Το Μανιφέστο. Αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Αποκεφαλισμοί Εβραίων, ο Νέαρ. Επιφανής επιχειρηματίας στη Φλόριντα, κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων Μαϊμού. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο Μανιφέστο διαβάζω «Σε δύσκολη θέση η Μαρία Καριστιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση». Ήξεις αφήξεις από την πρόεδρο της Ελπίδας μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Ματίνα παγώνει, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Καλά. Ο τίτλος της ημέρας. Ελεύθερη ώρα. Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Ο πανεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα.

0: Η Political Τεστ πολέμου. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Χούπης έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα νύχτα. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί, λέει η Political, για την τελευταία εκταμίευση 6,75 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώνεται το Εθνικό Σχέδιο Ελλάδα 2.0. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, η δήλωση του Πρωθυπουργού που συνοδεύει το ρεπορτάζ της Political. Και η ναυτεμπορική ένεση 12,8 δις για επενδύσεις. Όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για την μετά Ταμείου Ανάκαμψης εποχή. Ο αναπτυξιακός νόμος, οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, το Ταμείο Εξυγχρονισμού, τα ταμεία της ΕΑΤ, το χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤΕ, το EquiFund 2. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Ε, τι έγινε?
5: Τι κάνει?
4: Καλά, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ύδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Έχω ζαλιστεί τον τελευταίο καιρό με τις μεταμορφώσεις του Ερντογάν και της Τουρκίας. Δεν ξέρω τι να πω. Ναι, από εκεί που είχαμε προκλήσεις και λοιπά, ξαφνικά από τη Νέα Υόρκη μας έκλεισε το μάτι, τύπου ότι δεν είμαστε εχθροί, είμαστε φίλοι, είμαστε σύμμαχοι, τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά και τέτοια. Και από την επόμενη μέρα ξανά τα ίδια. Τι γίνεται?
16: Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη ήταν, για να μην πω σαν ξεπουπουλιασμένη κότα, ήταν σαν αετός χωρίς στερά.
0: Ναι.
16: Δηλαδή και με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στο ΟΗΕ, που είπε το Αιγαίο θα το λύσουμε, λέει, το πρόβλημα με το διεθνές δίκαιο, πρωτοφανές
0: για
16: τον Ερντογάν να το πει σε διεθνές ακροατήριο.
0: Σωστό.
16: Μετά έδωσε μια συνέντευξη μακροσκελέστατη στο Newsweek και εκεί ήταν όχι τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο απέναντι στο Ισραήλ, με λιγάλα. Το κυριότερο που το χρησιμοποίησε η αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι ότι κάλεσε στο τουρκικό σπίτι, που αντί να έχουμε εμείς ένα σπίτι της Ελλάδας 30 ορόφων, το έχουν οι Τούρκοι εκεί, τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί εμείς εκεί έχουμε και μια ολόκληρη πόλη μες στη Νέα Υόρκη, την Αστόρια.
16: Έπρεπε να είμαστε παρόντες εκεί.
0: Συμφωνώ
16: αλλά
0: μαζί σας.
16: Κάλεσε εκεί τους διευθύνοντες συμβούλους των 50 μεγαλύτερων αμερικανικών εταιριών, οι οποίοι πήγαν εκεί. Μεταξύ αυτών, οι περισσότεροι μάλλον, όχι μεταξύ αυτών, ήταν εβραϊκών συμφερόντων. Δηλαδή, ενώ στην Τουρκία το τουρκικό κράτος του Ερντογάν οθούσε το λαό να καίει τα καταστήματα, το Starbucks, να παίρνουν την Coca-Cola και να την χύνουν κάτω και να τη βάζουν φωτιά, τα μπουκάλια και τα λοιπά, όλα αυτά, ενώ για να χτυπώντας τα εβραϊκά συμφέροντα χτυπήσουν το Ισραήλ, είχε όλους αυτούς εκεί με λιγάλα. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σε επίπεδο κορυφής μεταξύ Ερντογάν και Λευκού Οίκου και του είπαν αυτή είναι η όρη για να έχεις την υποστήριξή μας, και ο Ερντογάν με βάση αυτό ξεπουπουλιάστηκε και παρουσίασε αυτό το πρόσωπο εκεί. Τώρα εδώ αυτά, ξέρετε, πιστεύω ότι δεν μπορούν να αλλάξουν από μια μέρα στην άλλη μέσα στην Τουρκία.
0: Τώρα να πούμε στο σημείο αυτό και πριν πάμε στα επόμενα, ότι έδωσε και μια συμφωνία πολύ μεγάλη, δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων,
16: με την Boeing,
0: βέβαια, και έφυγε με άδεια χέρια. Δεν πήρε τα F-35.
16: Αυτό το είχε υποσχεθεί στη σύνοδο κορυφής που έγινε του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το είχε υποσχεθεί. Τώρα έπρεπε να πέσουν υπογραφές. Δεν γίνεται όταν υπόσχεσαι κάτι. Από την άλλη πλευρά, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, τι συμβαίνει με τους S-400. Με τους S-400 βγήκε ο Λαυρόφ και είπε, μα δεν έχουμε πάρει επίσημο αίτημα για να σας πω τι θα κάνουμε. Όμως το επίσημο αίτημα για να το κάνει η Τουρκία πρέπει να έχει την χώρα που θα αγοράσει τους S-400, να έχει την υπογραφή της και έτσι να πει δώστε μου την άδεια να πουλήσω σε αυτή τη χώρα. Μέχρι στιγμής είναι σε προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες και με τη Ρωσία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να τα αγοράσουν τα Εμμυράτα με την άδεια της Ρωσίας. Όταν λοιπόν εξασφαλιστεί και εγγράφος ότι τα...
17: Energy, Energy, Energy, 94,2.
18: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
19: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
20: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
21: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
22: Αυτός έχει ρόδες.
23: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
21: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
22: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
24: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
25: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
26: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
25: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
26: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
25: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
26: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
25: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
24: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
17: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
0: Κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Δελτίο ειδήσεων μετά και πάλι μαζί.
27: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
28: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
27: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
1: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο η άνοδος της Ιγκρού από τον Νέο Κόσμο. Καθυστέρηση στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα. Αρχίζει σε λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Πάνω από το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού εκτέθηκε φέτος σε επικίνδυνα επίπεδα όζοντος, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους. Στην Ευρώπη, τα 2 τρίτα του πληθυσμού βρέθηκαν αντιμέτωπα με κακή έως πολύ κακή ποιότητα αέρα, λόγω του κάψωνα και των δασικών πυρκαγιών. Περισσότερα στο enikos.gr. 16χρονος ξυλοκόπησε 15χρονο σε σειρμό προαστιακού στην Πάτρα. Αναμένεται η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου. Λήξη συναγερμού στην πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των πιλότων.
29: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
30: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Με 4-1 η Ισπανία κέρδισε την Κροατία και η Αγγλία επιβλήθηκε εκτός έδρας με 2-0 της Τσεχίας για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρει έως οκτωμποφόρ στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα, κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισέ την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πώς είστε, αγαπητέ?
1: Πολύ καλά, εσείς? Είμαι λίγο μουντό σήμερα από ο καιρός.
0: Γιατί έτσι?
1: Τίποτα, χωρίς λόγο.
0: Μήπως τα καράβια σας έχουν πέσει έξω?
1: Τα καράβια, μακάρι να είχα και ας έπεφτε και κανένα.
0: Να είχα και ας έπεφτε και κανένα. Πω, έχουν πάει οι ναύλοι, πληροφορούμε αυτή την εποχή. Γίνεται πάρτι.
1: Μεγάλα γίνεται τα κόστη, ναι, και οι εταιρείες είναι σε μια διαπραγμάτευση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, νομίζω σήμερα αύριο, για εμπορικής ναυτιλίας, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν και τις γραμμές της κοινωνίας και τις επαφές με τις νησιώτικες περιοχές, τα μικρά,
0: ναι, ναι,
1: νησιά, τα οποία δεν μπορούν να είναι χωρίς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μην το λες, γιατί αφορά πολύ κόσμο.
0: Βέβαια, ειδικά το χειμώνα υπάρχει θέμα.
1: Ναι, εμείς, ειδικά το χειμώνα. Εμείς, ας πούμε, στην Τίνο, για να θέλει κάποιος, αν δεν έχει πλοίο με σύρο κάθε μέρα, και έχει μέρα παραμέρα, και θες να πας στο νοσοκομείο, συμβαίνει κάτι που είναι απέναντι, δεν μπορείς να πας.
0: Τρομερό. Αυτό είναι τρομερό, είναι τρομερό.
1: Έτσι.
0: Τρομερό.
1: Και φαντάσου τώρα.
0: Μπορεί να χαθούν ανθρώπινες ζωές να χτυπήσω ξύλο έτσι.
1: Στον τολικό Αιγαίο κλπ. Και είναι κάποιοι που θέλουν να επενδύσουν στην εμπορική ναυτιλία, μάλλον εδώ την ακτοπλοεία, και σου λένε, γιατί να πάω στα ψαρά το χειμώνα?
0: Ναι, ναι.
1: Άσε που σου λένε τι είναι τα ψαρά.
0: Εννοείται. Θέλουν να πηγαίνουν μόνο στα άκρος τουριστικά μέρη, εκεί που έχουν τη βεβαιότητα του κέρδους.
1: Έτσι, οι γραμμές της ελληνικής ακτοπλοείας στο Αιγαίο είναι γραμμές, εθνικές γραμμές.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα και προσυπογράφω. Και να πάρεις και Real News την Κυριακή,
1: ναι,
0: διότι το Real Taste έχει... Το λέω γιατί το διάβασα για να εγκρίνω την έκδοσή του σήμερα το πρωί. Έχει ένα υπέροχο μεγάλο αφιέρωμα στην Τίνο.
1: Όπα.
0: Και με τίτλο «Ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης».
1: Ωραία, τέλεια.
0: Να το πάρεις, να το πάρεις την Κυριακή. Να δώσεις εκεί.
1: Έχουν
0: 2,5 ευρώ.
1: Που δεν χρειάστηκε να με πάρουν τηλέφωνο καθόλου.
0: Δεν σε πειράζει.
1: Για να είναι αντικειμενική, ξέρεις. Για να μην πω εγώ, όλα είναι ωραία και αυτά και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σου λέει, άστον αυτόν τώρα.
0: Λοιπόν, για πες, τι να περιμένουμε τώρα από τον Πρωθυπουργό.
1: Τι περιμένουμε?
0: Όπου να είναι, θα βγει να κάνει δηλώσεις για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Για το ύψος και το χαμήλωμα στις τιμές και το χαμήλωμα στην αλεζονία. Έχει δύο στόχους σήμερα. Να δείξει το δείκτη στην βενζίνα και στο πετρέλαιο και στην αλεζονία των υπουργών. Α, το έχουμε ξανακούσει βέβαια το δεύτερο. Όλο είναι παρενέσεις και λοιπά, αλλά δεν γίνεται τίποτα και δεν είναι και εύκολο. Ναι, νομίζω ότι θα πάει σε μια λογική σε δύο δόσεις. Το λέγαμε και χθες και όχι μόνο εμείς. Τώρα και στις 14 του μηνός, πριν την έναρξη του
0: πετρελαίου θέρμανσης.
1: Διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ναι.
0: Τριαντόπουλος. Παραπομπή.
1: Δύο αναγνώσεις. Και σήμερα η εκπομπή θα μπήκε σε ένα θέμα που τσούζει με το σχόλιο που μετά και την πληροφόρηση που έχω. Αυτό διαβάζεται από την κυβέρνηση. Σήμερα η εκπομπή θα μπήκε σε ένα θέμα που τσούζει με το σχόλιο που μετά και την πληροφόρηση.

0: άνθρωπος κάτω από τα αυτά. Οι άλλοι λένε, η ανακριτής είπε ότι με τον τρόπο αυτό αλλίωσε στοιχεία. Στο δεύτερο επίπεδο κινήθηκε ο εισαγγελέας. Να δούμε.
1: Θα περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Το λέω γιατί πολλοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι έσπευσαν να βγάλουν και δικαστική απόφαση.
0: Ναι, όχι,
1: δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό.
0: Τώρα, ένα θέμα το οποίο έχει και πολιτικές προεκτάσεις πάρα πολύ σοβαρές και εμείς θα το ψάξουμε και οι δυο μας, θα το ανοίγουμε σήμερα, είναι τι θα γίνει με την περίπτωση του Κώστα Καραμαλή, του Υπουργού. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο...
1: Λες ότι μπορεί να έχει και συνέχεια
0: θα
1: δικαστική,
0: έχει,
1: θα έχει λες.
0: Βέβαια, ναι. Ή θα πρέπει να βγει ένα βούλευμα αν δεν συντρέχουν λόγοι παραπομπής του, είτε...
1: Ή θα παραπέμφθει σε δίκη.
0: Σε δίκη. Δεν είναι λίγο. Δεν το λες λίγο.
1: Όχι,
0: αυτά
1: βέβαια.
0: Που συμβαίνουν.
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα τι κάνει η δικαιοσύνη σε αυτό. Αν θα πια, τι θα επιλέξει. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς σκέφτεται σε ό,τι αφορά του χειρισμού μιας τέτοιες υπόθεσης, παρότι δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός στη σχέση του με τον Καραμαλή της Ραφίνας, μεγάλο πράγμα. Εγώ θα σου πω μια περίπτωση. Φαντάσου δηλαδή να μην πάει σε δικό δικαστήριο ο Καραμαλή, γιατί δεν προκύπτουν. Θα πούνε να έστειλε τον υφυπουργό που δεν είναι θέμα, τον Καραμαλή τον εγκάλυψε. Αν πάει, με απόφαση βέβαια της δικαιοσύνης, πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πορεία προς τις εκλογές μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα δύσκολο παζλ με προεκτάσεις πολιτικές και προφανώς το πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη, για όνομα του Θεού.
1: Ναι, αυτονόητο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Εννοείται ότι αν έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο κίνησης και τα καύσιμα γενικότερα, θα συνδεθούμε για να τις ακούσουμε. Δύο συνεντεύξεις, Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, και στη συνέχεια Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά. Κύριε γραμματέα, η κυβέρνηση λέει, να ορίστε, μου λέτε ότι χειραγωγώ τη δικαιοσύνη. Εν μέσω προεκλογικής περίοδου, ένας τέλεχος πρώην υφυπουργός για ένα πολύ μεγάλο θέμα, για το θέμα του

0: διαζώματος όπως έχει λεχθεί, πάει στη δικαιοσύνη. Απ' την άλλη, να πηγαίνει και ένας υπουργός σου στο ειδικό δικαστήριο κατά την προεκλογική περίοδο, καλό δεν το λες, αλλά προέχει τι αποφάσισαν οι δικαστές. Και επειδή και κρίνονται, ποια είναι η δική σας θέση?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό έχει προκύψει από πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή, την οποία απεδέξει η κυβέρνηση. Δεν επέτρεψε όμως χρησιμοποιώντας...
0: Ξεκίνησε, λέτε, γιατί η απόφαση είναι δικαστική αυτή, έτσι? Δεν...
1: Όχι, όχι, ξέρω τι λέω. Η πρόταση που έγινε στη Βουλή για προανακριτική επιτροπή, ναι, έγινε από το ΠΑΣΟΚ και την απεδέχθηκε η κυβέρνηση και στήθηκε επιτροπή.
0: Σωστή.
1: Η οποία όμως, επειδή η κυβέρνηση προχώρησε χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία της στη Βουλή σε fast track διαδικασία για παραπομπή, δηλαδή να παραφερθεί στα αρμόδια όργανα, τα οποία με τα σειρά τους μετά από ανάκριση κλπ. Που κάναν, οδήγησαν στο βούλευμα για το ειδικό δικαστήριο, δεν είναι καμία προανάκριση εκεί. Δηλαδή δεν επιτέλεσε το έργο της το προανακριτικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην βούμε στην ουσία, θα μπουν οι ανώτατοι δικαστές που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο σε αυτά, δικαιώθηκε μια διαδικασία, μια πρωτοβουλία μάλλον του ΠΑΣΟΚ, πολιτική πρωτοβουλία. Οι άνθρωποι, μέχρι να τελεσυδικήσουν οι αποφάσεις στα δικαστήρια, υπάρχει το τεκμήριο σταθότητας, δεν μιλάμε γι' αυτό. Εμείς αυτό ήμασταν πάντα ευθυγραμμισμένοι με αυτή την αρχή, ελπίζω όλοι να είναι ευθυγραμμισμένοι και να μην το βλέπουν κατοδογούν. Συνεπώς είναι μια δικαίωση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας αυτό που έχει συμβεί, η συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου από ανώτατους δικαστές που θα γίνει εκκλήρωση, αν δεν κάνω λάθος, ναι, θα κρίνει. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν ας πούμε ζητήματα. Γιατί παραπέμπεται παράβαση καθήκοντος? Ποιο είναι το καθήκον που λένε ότι παραβίασε? Η αλλίωση του χώρου, να το πω με μια φράση. Αυτό είναι αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ουσιαστικά η αλλίωση του χώρου είναι μπάζωμα, δεν είναι? Αλλά ας το κρίνει η δικαιοσύνη. Οδηγήθηκε, ναι, εκεί. Αφορά
2: φαντάζομαι ότι δεν τον καταδικάζουμε πριν δικαστεί τον κύριο Τριαντόπουλο, και επομένως και η δήλωση Φλωρίδη θα κριθεί μετά την απόφαση της δικαιοσύνης.
1: Η δήλωση
2: Φλωρίδη, θα κριθεί μετά την απόφαση της δικαιοσύνης.
1: Η δήλωση Φλωρίδη κρίνεται πολιτικά, γιατί είναι υπουργός δικαιοσύνης και κρίνεται πολιτικά. Δικαστικά.
2: Όχι, δεν κρίνεται πολιτικά, θα με συγχωρήσετε, γραμματέα, διότι πολιτικά θα την κρίνατε και χθες. Όχι σήμερα μετά τη δίωξη Τριαντόπουλου.
1: Όχι, την έκρινα και χθες.
2: Αυτό λέω. Λοιπόν, επομένως.
1: Μα δεν τη συνδέω εγώ με την δίωξη.
2: Μα τα είπατε στην ίδια φράση όμως, γι' αυτό. Γι' αυτό. Καταλάβατε.
1: Έπρεπε να σας πω ότι βάζω τελεία και πάω.
2: Ναι. Εντάξει. Καταλάβαμε και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν.
1: Εγώ είπα ότι το τεκμήριο ταυτότητας είναι εκεί.
2: Ακριβώς.
1: Από εκεί αυτό. Πέρα, όταν κάποιος.
2: Αυτό να διευκρινίσουμε, γιατί έχουν αρχίσει τα πολιτικά και τηλεοπτικά δικαστήρια.
1: Το είπα μακριά από μένα και από εμάς. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Είναι η δικαίωση μια πολιτικής πρωτοβουλίας που αφορά μια πολύ πονεμένη ιστορία για τη χώρα, μια τραγική υπόθεση που απαιτεί τη σεμνότητα, ταπεινότητα και την ενσυναίσθηση όταν μιλάμε για αυτήν.
2: Πολύ σωστά. Πάμε σε άλλο θέμα. Ναι, θες κάτι άλλο?
0: Ναι, όχι, έλα, Αντώνη. Πρέπει να αποδειχθεί και ο σκοπός στην αστυνομία. Ναι. Είχε σκοπό.
2: Για ποιο λόγο? Ναι, για ποιο λόγο.
1: Ας το κρίνουν οι δικαστές.
2: Ακριβώς.
1: Εμείς θα το κρίνουμε.
2: Σωστά.
0: Ωραία. Τώρα, κύριε γραμματέα, βλέπουμε εδώ, είδαμε και μια δημοσκόπηση που μάλιστα έχει έμπλεξη κιόλας εκεί με έρευνα από τα αρμόδια όργανα να ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις, ότι είχε δημοσιευτεί πριν την ημερομηνία που έγραφε η ταυτότητα.
1: Αυτή δεν είναι που έχει βγάλει το κόμμα Τσίπρα πριν ανακοινωθεί μια μέρα πριν δεύτερο?
0: Δεν έχει σημασία.
1: Αυτή δεν είναι, όχι, αυτή δεν είναι, interview.
0: Μπορεί
1: δεν
0: να είναι αυτή, τώρα δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όχι, λέω για να θυμόμαστε και να ξέρουμε πότε παρεμβαίνουν.
2: Αυτή είναι.
1: Όχι, το λέω για να θυμίσω στους ακροατές μας.
0: Το λέτε για άλλο λόγο τώρα.
1: Ότι τότε δεν έγινε, τίποτα τώρα έγινε.
0: Το λέτε.
2: Πάντως αυτή είναι η εταιρεία, έχει δίκιο ο κύριος Βαρδακαστάνης.
0: Ναι, και 5-6 άλλες δεύτερο το βγάλανε.
1: Πρέπει να πω ότι εμείς μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις. Και μιλήσαμε και πριν και μετά, γιατί είδαμε να περνούν τα τρένα από μπροστά μας, να χάνονται, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως η κυρία Καριστιανού, όπως τώρα ο κύριος Τσίπρας, και να, μετά να έχουμε άλλου είδους. Και είπαμε ότι κάτι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούν να αποτυπώσουν σωστά. Είναι μεθοδολογικό το σφάλμα. Είναι, δεν ξέρουμε τι, τι είναι. Καλό θα είναι μου, όπως όλοι μας πρέπει να είναι.
2: Πάντως γίνονται και κάποιες ενδιαφέρουσες εξαγορές, πληροφορούμε. Άλλες έχουν ήδη γίνει, άλλες ψήνονται. Εταιριών δημοσκοπήσεων από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Εγώ θα το ψάξω το επόμενο διάστημα. Πάντως το Πασόκ, ναι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει σχέση με αυτούς. Ούτε με τις οικογένειες που έχουν τους ομίλους.
2: Σωστά.
1: Μακριά
0: ποιος
1: από εμάς.
0: Ποιος δεν έχει σχέση, είπατε, δεν τα άκουσα, με συγχωρείτε.
2: Το Πασόκ.
0: Το Πασόκ. Τι εννοεί, ναι, οι άλλοι έχουν.
3: Energy, energy, energy, 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
7: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
3: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
7: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
3: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
7: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58-314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στον ντίζελ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Σύλληψη 24χρονου στον αποκόρονα Χανίων για μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης. Περισσότερα στο real.gr.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη και 20 στη Χίο.
7: Φιμπραν, γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σερεθέρμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σερεθέρμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
4: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
6: Σημαίνει στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συζήτησή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ακούσατε πάνω κάτω, κύριε Βαρδακαστάνη, ποια είναι τα μέτρα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
0: Καταρχήν να σας πω ότι αποδέχτηκε την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πάει στις 120 δόσεις.
1: Θετικό. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
0: Δεν είναι θετικό. Δεν σας βλέπω. Σας βλέπω σφιγμένο. Δεν
1: όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: θετικό
1: δεν,
0: που αποδέχθηκε
1: τη... Από χαρακτήρα όμως, πρέπει να πω και κάτι Νικολάου.
0: Όχι, λέω, επειδή είναι μια δική σας θέση, την οποία αποδέχθηκε η κυβέρνηση ουσιαστικά.
1: Να τη δούμε στην ολότητά της.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Και θα τη δουν οι αρμόδιες, τα αρμόδια τμήματα και τομείς του ΠΑΣΟΚ και θα τοποθετηθεί υπεύθυνο το κόμμα. Εγώ δεν μπορώ επί του πιεστηρίου να μιλήσω για ζητήματα ιδιαίτερα πολιτικά. Θα μπορούσα να μιλήσω, αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός να κάνω αυτή την ανάλυση. Πρέπει να γίνει ανάλυση από τους αρμόδιους τομείς και θα τοποθετηθούμε. Ακούστε, εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις στην ΔΕΘ και στη συνέχεια για τα ζητήματα αυτά. Αν κάποιες τις έχει αποδεχτεί ο κ. Πρωθυπουργός, θα το εξετάσουμε πώς τις έχει αποδεχτεί, γιατί μπορεί να έχουν ουρίτσες, δεν το ξέρω. Σε ό,τι αφορά μέτρα για την ενέργεια, οτιδήποτε αυλήνει και απαλύνει τους πολίτες, εμείς σε επιχειρήσεις κλπ. Από τη ζήτημα αρχής δεν είμαστε απέναντι. Αλλά θα θυμάστε ότι εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων.
0: Σωστά.
1: Για αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Θα τα μελετήσουν οι αρμόδιοι τομείς που τα είχαν σχεδιάσει και τα μέτρα και θα τοποθετηθεί υπεύθυνα το ΠΑΣΟΚ και προς την κοινωνία και
0: ευχαριστούμε θερμά το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, γραμματέα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από μερικά λεπτά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε.
2: Και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ρευστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μια επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μια πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων, θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά, και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτηση τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία, διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την νέα διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους σέρβισες, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του, εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου στον εξοδικαστικό μηχανισμό το όριο υπαγωγής έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ με μια δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις. Και με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες οικειούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους, ανασένοντας από το βάρος των προσαυξήσεων. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου, αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντάς τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκ της προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που το αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε». Και έτσι κλείνοντας, θέλω να σταθώ από την πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σε μια σημαντική πρωτοβουλία, την οποία έχουμε ήδη προαναγγείλει, την οποία θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καταθέτουμε στη Βουλή την νομοθετική ρύθμιση για το ηλικιακό όριο των 15 ετών για πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το Kids Wallet έχουμε ήδη ένα εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας. Τώρα κάνουμε το επόμενο θεσμικό βήμα. Προχωράμε και ένα βήμα παραπέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε χρέος μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από εθιστικές συμπεριφορές, οι οποίες τα κρατάνε ουσιαστικά κολλημένα σε μια οθόνη κινητού. Είναι μια πρωτοβουλία για την οποία θα επιδιώξουμε μια ευρύτερη συμφωνία των κομμάτων, καθώς η προσπάθεια να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και η εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου μακριά από τις οθόνες, θεωρώ ότι αποτελεί κοινό μας χρέος.
0: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο γρήγορο σχολιασμό μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη.
3: Πρώτα να πω ότι αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενδιαφέρον, λέει, να περάσουν από τις παρενέσεις σε αποφάσεις. Άρα περιμένουμε να δούμε και στις 12 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Κορυφής τι θα αποφασίσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι αυτή η αναφορά τους στους services, για αν δεν τηρούν τις αποφάσεις που βγαίνουν των δικαστηρίων. Είναι πολύ σημαντική να τηρηθεί Γιατί υπάρχουν πολλές καταγγελίες, ενώ συμβαίνει αυτό, μέχρι τώρα δεν τηρούνται οι αποφάσεις.
0: Μίλησε και για πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ.
3: Ωραία. Το τρίτο που θέλω να πω αφορά την κατανάλωση και νομίζω θα έπρεπε να το πει ο Πρωθυπουργός, είναι ότι η αδυναμία της χώρας μέχρι στιγμής να έχει αποθήκευση από τις ΑΠΕ. Αυτό δημιουργεί
0: είναι
3: ένα
0: θέμα,
3: μεγάλο,
0: αυτό, μεγάλο θέμα.
3: Τα δάνεια που έχουν πάρει πολλοί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διαθέσιμη ενέργεια και θα έχουμε μια σειρά ακόμα δανείων που θα τυναχτούν στον αέρα. Και το δεύτερο το ουσιαστικό, ότι δεν μπορεί η χώρα να αποθηκεύσει και πάμε στη Βουλγαρία που έχει προβλέψει πιο γρήγορα από εμάς. Εδώ το Υπουργείο του κ. Παπασταύρου πρέπει να αποφασίσει.
0: Υπουργείο Ενέργειας.
3: Ενέργειας, να αποφασίσουν να δώσουν το OK για να υπάρξουν αποθήκευση από τις εταιρείες που μπορούν μικρές, μεσαίες, μεγάλες να το κάνουν. Νομίζω και το
0: τελευταίο. Καθυστερούν πολύ και δεν ξέρω πολύ. Γιατί. Γύρει ερωτηματικά αυτή η καθυστέρηση.
3: Έτσι, ακριβώς. Και το τρίτο, το πολιτικό, είναι η αναφορά του στην αλαζονία με έναν έμεσο τρόπο, χωρίς να την αναφέρει, είπε για συμπεριφορές. Προφανώς
0: μίλησε όμως για σεμνότητα, μίλησε.
3: Προφανώς δεν ήταν τόσο επιθετικός αυτό, γιατί θέλει να το κρατήσει χαμηλά, να ξεπεραστεί η εικόνα αυτή που έχει δημιουργηθεί η αρνητική στην κυβέρνηση. Αυτές οι τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις νομίζω μπορεί να τις κάνει κανείς
0: μέχρι τώρα. Και τις προσυπογράφω. Αυτά λοιπόν από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Στη φύση τίποτα δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνεις στα δικά μας έργα? Τα μπάζα δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η Ανακέμ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 26 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένων υλικών μέχρι σήμερα, καθαρίζει τον τόπο μας και χτίζει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γίνετε και εσείς μέρος της λύσης. Ενημερωθείτε στο anakem.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Ας μεταφερθούμε μέχρι τη Χαλκιδική και το νέο μεταλλείο των Σκουριών, όπου μία από τις σημαντικότερες άμεσες ξένες επενδύσεις περνά πλέον από την κατασκευή στη φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στο χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμύρια smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις Σκουριές από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγκαίνια του έργου Ελληνικός Χρυσός. Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου έχετε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ στον Real FM και βέβαια σας περιμένω 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων, οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον ντίζελ, τι θα γίνει με την επιδότηση από τα διηλιστήρια, χωρίς κοινή γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης οι ευρωπαϊκές χώρες. Πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αιτία τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς. Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμη και για δολοφονίες, οι εφιαλτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Τι έγινε?
10: Τι κάνεις?
9: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
10: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
9: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
10: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
9: Γιατί?
10: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
9: Εγώ? Αφού δεν είμαι πελάτης.
10: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
11: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Energy. Energy. Energy. 94,2.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
18: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. PS Cafe Bakery.
0: Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: Πουλάς. Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Να φανταστείς, γίνονται όλα μόνα τους. Με αφήνει.

0: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου. Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου. Ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
9: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
10: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
9: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
10: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
9: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
10: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
9: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7. Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanikapavlate.gr.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641 031 676.
8: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. για την ορεινή ναυπακτία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές και τις αναπτυξιακές προοπτικές τους, συζήτησε η δημοσιογράφος Νανά Θεοδωροπούλου μέσα από την εκπομπή της στον Energy 94,2 με τον ειδικό γραμματέα ορεινών περιοχών Δημήτρη Κυριαζή. Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Πλατάνου Ορεινής Ναυπακτίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ιδιαίτερα ζητήματα που απασχολούν τις ορεινές κοινότητες, από τη δημογραφική συρρήγνωση και τις υποδομές μέχρι την ανάγκη δημιουργίας νέων ευκαιριών για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Στη συνάντηση στον Πλάτανο αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας, ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης.
12: Η ορεινότητα είναι ένα συνέδριο που έχουμε δημιουργήσει στην Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών τους 3-4 μήνες που είμαστε εν λειτουργία. Και είναι ένας τρόπος, ένα εργαλείο ώστε να ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τις ορεινές περιοχές της χώρας μας και να τις ακούμε και να καταγράφουμε τα πραγματικά δεδομένα για κάθε περιοχή, τα οποία πολλές φορές, όπως καταλαβαίνετε, είναι ξεχωριστά. Δηλαδή άλλες προκλήσεις, άλλα ζητήματα υπάρχουν στην ορεινή ναυπακτία από την Πελοπόννησο, για παράδειγμα, ή την Τιμιτσάνα που βρεθήκαμε την προηγούμενη φορά στον πρώτο σταθμό του συνεδρίου μας. Αυτό λοιπόν είναι η φιλοδοξία να έχουμε εμείς, δηλαδή να έχουμε τα δεδομένα, πραγματικά δεδομένα από τις τοπικές κοινωνίες, ώστε με αυτά τα δεδομένα να συνδιαμορφώνουμε καλύτερες και πιο στοχευμένες πολιτικές για τον κάθε τόπο.
11: Τη δυνατότητα αξιοποίησης των τριών ακινήτων της ΔΥΠΑ στο Αγρίνιο για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών επιβεβαιώνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, απαντώντας στην κοινοβουλευτική ερώτηση της Βουλευτής του Λακαρδανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά. Στην απάντησή του, το Υπουργείο αναφέρει ρητά ότι τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στο Δήμο Αγρινίου δεν έχουν αποκλειστεί, αλλά τελούν υπό εξέταση για αξιοποίηση στο πλαίσιο των επόμενων κατά σειρά διαγωνισμών κοινωνικής αντιπαροχής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι τα 8 ακίνητα που έχουν ήδη επιλεγεί αφορούν αποκλειστικά τον πρώτο διαγωνισμό και ότι θα ακολουθήσουν διαδοχικές φάσεις και νέοι διαγωνισμοί. Μια ακόμα δυνατότητα συμμετοχής στη Θεία Λειτουργία θα έχουν από την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου οι κάτοικοι του Αγρινίου. Από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στο Ιερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που ανήκει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής και βρίσκεται μέσα στο Παπαστράτιο Πάρκο, θα τελούνται ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από τις 7 έως τις 10 το πρωί. Ένα σημαντικό χώρο μαθητείας στην Ορθόδοξη Αγιογραφική Παράδοση ανοίγει και πάλι τις πόρτες του στο Αγρίνιο. Η Σχολή Αγιογραφίας της Ιεράς Μητροπόλου Εσετολίας και Ακαρνανίας Μανουήλ Πανσέλινος επαναλειτουργεί, προσφέροντας σε παιδιά, νέους και ενηλίκους την δυνατότητα να γνωρίσουν και να διδαχθούν την ιερή τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Η επαναλειτουργία της σχολής εντάσσεται στη διαρκή μέρημνα της Ιεράς Μητροπόλεως και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ετολίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού για τη διαφύλαξη, καλλιέργεια και μετάδοση της εκκλησιαστικής παράδοσης και ιδιαίτερα της ιερής τέχνης της αγιογραφίας. Η σχολή θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Στο Αγρίνιο πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα το workshop με θέμα «Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Εργαλείο ή αναγκαιότητα» στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός στήριξης επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β». Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου του Λακαρδανίας με στόχο την ενημέρωση και την πρακτική εξοικείωση των επιχειρήσεων με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα αγοράς, την επικοινωνία, το marketing, το branding, τη δημιουργία περιεχομένου και την αναζήτηση νέων συνεργασιών. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Λίνος Μπλέτσας, ο οποίος μετέφερε τη θέση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη και τη στήριξη της περιφέρειας προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Ναύπακτος τιμά την 455η επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, του γεγονότος που σημάδεψε την Ευρώπη και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην παγκόσμια ιστορία. Από τις 3 έως 11 Οκτωβρίου, η πόλη αναδεικνύει τη σπουδαία ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της μέσα από ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Κορυφαία στιγμή των εορτασμών του Δήμου Ναυπακτίας αποτελεί αναπαράσταση της ναυμαχίας το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Ενετικό Λιμάνι. Κάτω από τα ενετικά τείχη, με φόντο το φωτισμένο κάστρο, η μεγάλη ναυτική σύγκρουση του 1571 ζωντανεύει μέσα από ένα εντυπωσιακό θέαμα εικόνας, ήχου και φωτός, μεταφέροντας τους επισκέπτες σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας. Στην Παραμυθιά βρέθηκε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για τους 49 προκρίτους της πόλης που εκτελέστηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Η επίσκεψη εντάχθηκε στις ετήσιες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα θύματα, ενώ ο πρόεδρος επέδωσε και τα μετάλλια στους νικητές του μαθητικού αγώνα δρόμου θυσίας. Αντιδράσεις προκαλεί η τουριστική εκμετάλλευση των ημιάγριων χείρων στην Άτοκο, με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία να καταγγέλει μαζική προσέγγιση σκαφών, σίτιση και αλληλεπίδραση τουριστών με τα ζώα. Η Ομοσπονδία ζητά αυτοψία για καταγγελόμενους τραυματισμούς από προπέλες και έλεγχο των δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συλλογή υπογραφών ζητά περιορισμό των εκδρομών της σίτισης και της ανθρώπινης παρέμβασης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ο Δήμος Αγρινίου, η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας και οι δομές ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ Δήμου Αγρινίου διοργανώνουν μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η, 1η Οκτωβρίου και από ώρα 10.30 το πρωί στο χώρο του ΚΑΠΗ Αγρινίου στην οδό Αγίου Ιωάννου Βραχωρίτου. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων, ο Δήμος Αγρινίου, η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας και οι δομές ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ Δήμου Αγρινίου διοργανώνουν μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η 1η Οκτωβρίου και ώρα 11.30 το πρωί στο χώρο του ΚΑΠΗ Αγρινίου στην οδό Αγίου Ιωάννου Βραχωρίτη. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανετολικό ο Μέσος Βασίλης Ράδος, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Παναγρινιακού. Ο 29χρονος Αγρινιώτης έχει ξεκινήσει συνενέσεις στο συμβόλαιό του και εντάσσεται στην έτερη ομάδα της πόλης που αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Ράδος πραγματοποίησε 2 συμμετοχές στη Super League με τον Πανετολικό, ενώ την περασμένη σεζόν κατέγραψε 12 συμμετοχές στη Super League 2 με τη φανέλα των Χανίων. Σήμερα Τετάρτη η χώρα θα είναι χωρισμένη στα δύο καιρικά, αφού στα δυτικά και βόρεια θα έχουμε παροδική συννεφιά, ενώ στα ανατολικά επιρροτικά και στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου ο καιρός θα είναι άστατος με θυελλώδεις ανέμους και με τη θερμοκρασία σε νέα πτώση. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
9: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Energy.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy 94,2.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κυρίως Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση. παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
9: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
8: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
9: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
8: ΣΑΕΚ Τομή.
9: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
10: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
0: Δύο η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
11: Επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν απέστειλε ο Πρωθυπουργός ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Προειδοποίηση από τον αρμόδιο επίτροπο ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές, χωρίς ωστόσο προβλήματα εφοδιασμού. Δεν επετεύχθη κοινή γραμμή μεταξύ των κρατών μελών στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας.
12: Την ίδια ώρα οι Έλληνες εμφανίζονται πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αιτία είναι τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς.
11: Σημαντικότατη μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών, πάνω από 90% καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
12: Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Tel Aviv. Αρχικά σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά. Ωστόσο αργότερα αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ ανέφεραν ότι πιθανόν ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροσκάφος, προκαλώντας την παρέμβαση του κυβερνήτη. Τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία.
11: Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμη και για δολοφονίες. Οι αφιελτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
12: Τελευταία μέρα η σημερινή για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να γίνει η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους στα τέλη Νοεμβρίου. Οι φορολογούμενοι πρέπει να αναγράφουν το συνολικό ποσό και όχι το μηνιαίο μίσθωμα.
11: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούργια σε 19 χώρες της Ευρώπης. Η εκτιμόμενη ζημία για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
12: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ πέτυχε ο Ολυμπιακός. Το Κάουνας επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκύρης. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άριστο Euro Cup στη Γαλλία, κέρδισε με 87-74 τη Λεμάν.
11: Για την Ευρωλίγκα στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στη Θεσσαλονίκη. Στις 7.30 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ παίζει με την ισπανική Μανορέσα στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών του στο Euro Cup.
12: Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και πολύ θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο. Σε χαμηλά επίπεδα γύρω στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε ποιες περιοχές θα επιμείνουν και αύριο τα φαινόμενα.
7: Η κίνηση στους δρόμους.
12: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
13: Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες ανταμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Φιλοθέα μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Σαλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
12: Και έρχεται ένα ακόμη βράδυ με ρυθμίσεις στον Κηφισό Παναγιώτη.
13: Συνεχίζονται οι προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό λόγω έργων. Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα από την Πέτρου Ράλη έως την οδό Σιώκου στα Σεπόλια. Διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και στο τμήμα από Πέτρου Ράλη έως την οδό Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.
1: Το θέμα της ημέρας.
11: Ο κύβος σε ρήφθη. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα είναι η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνηση το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες, με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα δηλαδή πριν αρχίσει η διάθεσή του. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη.
14: Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν.
11: Για αλυσιδωτή καταιγίδα που χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, μίλησε ο Πρωθυπουργός Δημήτρη Γκάτσιε, τονίζοντας ότι η στήριξη των πολιτών θα συνεχιστεί χωρίς βέβαια να αναρκοθετείται η πορεία της οικονομίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει σε κοινές τολμηρές κινήσεις εκτός από τις παρενέσεις.
15: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Αναμέναμε αυτό το νέο κύμα των παρεμβάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στην αντιμετώπιση του ράλι στις τιμές της ενέργειας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Επίσης, η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερους όρους στους σέρβισες για την προστασία του συνεπού οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Εάν οι σέρβισες λοιπόν παραβιάσουν συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Όσον αφορά τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές της Αγγλίας, το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ η νέα επισήμανση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όταν θα ξεκινήσει και η διάθεσή του. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Παράλληλα, τα δηληστήρια θα προβούν με τη σειρά τους σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Η κίνηση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και, όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλες οι παρεμβάσεις που φέρνει στο προσκήνιο η κυβέρνηση θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Το ανέφερε πολύ ορθά. Το πρώτο πράγμα που στέκεται ο Πρωθυπουργός είναι το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι οι αγορές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στις εθνικές οικονομίες και υπό αυτό το πρίσμα η κυβέρνηση κρατάει εφεδρίες. Ωστόσο, είναι πάντα εστιασμένη η στρατηγική της στην ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας. Είχαμε αναφέρει επίσης σε ρεπορτάζ μας μέσα από την Real την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να στείλει μια επιστολή προς τις Βρυξέλλες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 και 15 Οκτωβρίου.
11: Κάτι που έγινε ήδη, Δημήτρη, εστάλει αυτή η επιστροφή στην επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος.
15: Ακριβώς, γιατί όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, πρόκειται για μια κρίση η οποία περνάει πέρα και πάνω από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Απαιτούνται ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές, μάλλον η συζήτηση, γιατί για να φτάσουμε στο επίπεδο των αποφάσεων, γνωρίζουμε καλά ότι η Ευρώπη είναι ένα καράβι που αργεί να στρίψει. Πολλές φορές θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση εντός της Συνόδου, θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση ανάμεσα στους 27 ηγέτες στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, κατά πόσο οι Βρυξέλλες, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θελήσει να ρίξει χρήματα προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές, είναι ένα ερώτημα το οποίο μένει να απαντηθεί το επόμενο 15ήμερο. Να έστω επίσης από του Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί πέραν των ανακοινώσεων και τα μέτρα στήριξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεψε και μηνύματα προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Μηνύματα που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τα φάλτσα που είδαμε τις τελευταίες ημέρες με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις στην κοινωνία αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν κάλεσε τους υπουργούς να αναλύουν στις δημόσιες παρεμβάσεις τους το σύνολο του κυβερνητικού έργου και να μην μένουν αποκλειστικά στα του χαρτοφυλακίου τους. Θα δούμε όλο αυτό το πλαίσιο να εξελίσσεται τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αναμένουμε ένα νέο κύμα περιοδιών του Πρωθυπουργού σε Αττική και περιφέρεια, που θα έχει στόχο όχι μόνο την ανάλυση των τελευταίων μέτρων που θα έρθουν στην πρώτη γραμμή τις επόμενες ημέρες, αλλά και των μέτρων που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
11: Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Δημήτρη Γκάτσιε. Το πολιτικό προσωπικό είναι όριμο και θα πρέπει να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού. Ας τον ακούσουμε.
16: Περισσότερο παρά ποτέ, σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκες προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
12: Πάντως, η αντιπολίτευση εξαπολύει και πάλι σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό προσωπικά, σχολιάζοντας τις σημερινές ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισερς. Για μία από τα ίδια κάνει λόγο το Πασόκ, που υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε το αφήγημα του success story της οικονομικής πολιτικής. Για ανεπαρκείς παρεμβάσεις μιλούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
17: Ακριβώς, για να μείνουμε λίγο στα των καυσίμων, μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες το περίμενε, λένε στη Χαριλάου, ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια. Δεν έχει σχέδιο και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Στην πραγματικότητα, τον κατηγορούν ότι αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια. Δεν έχει σχέδιο και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση.

0: των εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το Ιταλικό πρότυπο, πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη δίληση ως την Αγγλία, και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Τώρα να σας πω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, επίσης με κάπως σκληρό λόγο και με μια λαϊκή παροιμία, λάδι και τη γανίτα τίποτα, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει μέτρα αποτελεσματικά και τον ρωτά γιατί δεν έχει ως τώρα δεχθεί τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν θετική επίπτωση στην κοινωνία, γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και γιατί δεν προλαμβάνει το κακό στα διηλυστήρια. Ελισάβετ.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα, σχολίασε στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας.
2: Το γεγονός ότι υπάρχει επίδομα και στο πετρέλαιο, και στο δίζελ, και στο πετρέλαιο κίνηση και στην βενζίνη, δείχνει ακριβώς ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια και έχουμε περιθώριο. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Έχουμε περιθώριο για να μην μπούμε στη λογική πόσο τη εκατό, αν θυμάμαι καλά, 70 λεπτά είναι η επιβάρυνση, για παράδειγμα, στη βενζίνη επιπλέον, ενώ το κατώτατο όριο είναι γύρω στα 35 λεπτά. Αντίστοιχα, ισχύει για το πετρέλαιο. Άρα, έχουμε πάλι περιθώριο. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση για να ξεφύγει από την, θα έλεγα, από την λογιστική της διάσταση, πρέπει να δούμε πολιτικά πώς πρέπει να συμπεριφερθούν.
3: Χωρίς ενιαία γραμμή και χωρισμένη σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα, εμφανίζεται για μία ακόμη φορά η Ευρώπη στις κρίσιμες συνόδους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι βόρειες χώρες, όπως Γερμανία, Ολλανδία και Δανία, λένε όχι στην υιοθέτηση οριζόντιων μέτρων, ενώ οι νότιες, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία, Βαγγέλη Αρετέο, για να αντιμετωπιστεί το κύμα της ενεργειακής ακρίβειας που προβλέπουν όλοι οι αναλυτές τον εφετινό χειμώνα.
4: Ακριβώς, Βασίλη, και ενώ η Κομισιόν ευνοεί πλέον στοχευμένες ενισχύσεις προς ευάλωτα νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις, διαφορετικές απόψεις αρχίζουν ήδη να καταγράφονται στις χώρες μέλη, δυστυχώς, όπως συνήθως. Έτσι, έχουμε ένα πρώτο μέτωπο αυτό των χωρών του Βορρά, οι οποίες επιμένουν να δίνουν περισσότερη σημασία στην αγορά και στην κίνησή της και επιμένουν ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες μέλη να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις. Από την άλλη μεριά έχουμε χώρες του Νότου, με πρώτες την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες επιμένουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική πολιτική και συντονισμένη από τις Βρυξέλλες, αλλά και να μπορέσουν οι χώρες να αφήσουν περιθώρια πλέον δημοσιονομικά για να αντιμετωπίσουν την κρίση και την να στηρίξουν τους πολίτες. Και βεβαίως έχουμε και την ίδια ώρα και μια καινούρια μεγάλη διάσταση που εμπλέκεται σε όλο αυτό, είναι η άρνηση και επίσημα η πλέον πολλών χωρών του Βορρά να επιτρέψουν στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνει περισσότερα χρήματα σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, επιμένοντας ότι θα πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα για την άμυνα. Έτσι έχουμε ήδη, Βασίλη, δύο μέτωπα. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις. Έχουμε τη σύνοδο κορυφής σε 15 περίπου ημέρες. Το βασικό ωστόσο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση εκ μέρους των χωρών του Βορρά να αφήσουν τα δημοσιονομικά στεγανά και να επιτρέψουν κάποια άλλη διαχείριση της ενεξελίξης κρίσης που είναι ουσιαστικά μια στήριξη στους καταναλωτές.
3: Μια αντιπαράθεση με τους Ευρωπαίους καταναλωτές να πληρώνουν βαρύτατο τίμημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί για μία ακόμη φορά να διαμορφώσει κοινή γραμμή αντιμετώπισης της χειρότερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων έτων, φαίνεται ότι οι Έλληνες είναι πιο ευάλωτοι εν ώψη του χειμώνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα μας τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά, χωρίς μόνωση, γι' αυτό εμφανίζουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Με απλά λόγια, αυτό που συμβαίνει, Μαρή Παπακωνσταντινού, είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά κρυώνουν το χειμώνα ενώ πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, η οποία δυστυχώς όμως χάνεται κάπου στην πορεία.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ. Συνοπτικά να πούμε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από Ε ως Ι, ενώ 1 στα 5 νοικοκυριά αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Για να τα πούμε λίγο πώς είναι τα πράγματα από την αρχή. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την απόδοση των κατοικιών της. Αυτό έχει ως
1: παρά τη σημαντική χρηματοδότηση, φαίνεται

0: ότι έχουμε από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ένωση.
1: Ακριβώς, είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω και αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τα ελληνικά νοικοκυριά να καίνε πολύ και να επιβαρύνονται με τεράστιο κόστος ενέργειας. Επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Eurostat ότι τα εγχώρια νοικοκυριά δαπανούν υπέρογκα ποσά για τις βασικές τους ανάγκες, με τα 3 τέταρτα της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75%, να καταναλώνονται αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Και συγκεκριμένα η ενέργεια μοιράζεται σε 50% για τη θέρμανση χώρου, 25% για το ζεστό νερό χρήσης, 14% για τις ηλεκτρικές συσκευές και το φωτισμό, 6% για το μαγείρεμα και μόλις 5% για την τζίξη. Το πρόβλημα βέβαια εντοπίζεται στο γεγονός ότι πάνω από τις μισές κατοικίες στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980. Και αυτό σημαίνει ότι στερούνται σύγχρονες θερμομόνωσης. Έτσι, σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια, δηλαδή το 90%, κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες που είναι το Ε έως Ι. Στον αντίποδα, μόλις 1 στα 10 σπίτια, δηλαδή ένα ποσοστό 10% και πλέον,
0: είναι πολύ χαμηλό. Ναι.
1: Πολύ χαμηλό στις υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α και Β. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι υπερδιπλάσιος και αγγίζει το 23,7%. Καταλαβαίνεις τη μεγάλη ψαλίδα. Αυτή τώρα η ενεργειακή γενιά των κτηρίων μεταφράζεται και σε εκτεταμένη ενεργειακή φτώχεια, καθώς η έκθεση αποκαλύπτει ότι σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες, ποσοστό 19,2%, δηλώνει αδυναμία να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Και το νούμερο αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος περιορίζεται στο 9,3%. Ανδείκνοντας έτσι το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα εγχώρια νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Και όλα αυτά όταν η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θέτει, Ελισάβη, να σου πω, αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να μειώσει τη μέση κατανάλωση ενέργειας στα σπίτια κατά 16% έως το 2030 και κατά 20% έως 22% έως το 2035. Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, το 55% της συνολικής μείωσης πρέπει να προέλθει στοχευμένα από την αναβάθμιση του 43% των πιο ανεργοβόρων κτηρίων της χώρας, στόχος με τη σειρά του καθιστά βλέπεις τα επιδοτούμενα προγράμματα. Το πιο κρίσιμο εργαλείο για το μέλλον της ελληνικής κατοικίας, ιδάλλως θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την άσχημη εικόνα.
0: Και όλα αυτά ενώ είναι άκρως δυσίωνες οι εκτιμήσεις για τον χειμώνα που έρχεται, με βάση τις τρέχουσες τιμές, υπολογίζεται ότι το πρόσθετο κόστος για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι θα προσεγγίσει φέτος τα 500 εκατομμύρια ευρώ από τη στιγμή που θα ανάψουν και οι καυστήρες για τη θέρμανση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στη σύλληψη ενός υπευθύνου εταιρείας κυροδέματος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη μεταμόρφωση, καθώς εντόπισαν διαρροή υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στην κήτη του Κηφισού. Σε βάρος του 55χρονου Θεοδόση Πάνο σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ελήφθησαν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.
3: Βεβαίως, διότι τα λίμματα τα οποία πέφτουν όλα αυτά τα χρόνια στην κήτη του Κηφισού από την συγκεκριμένη επιχείρηση στην περιοχή της μεταμόρφωσης δεν είναι μόνο πάρα πολλά. Και τα χρόνια και τα λίμματα, αλλά και ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Σε σημείο τέτοιο που στην περιοχή που έπεφταν εκεί στο τυχείο το οποίο είχαν δημιουργήσει στην συγκεκριμένη επιχείρηση σκυροδέματος, είχαν δημιουργηθεί σταλακτίτες, κυριολεκτός σε αυτό που λέω.
2: Άρα φανταζόμαστε το χρόνο που έπεφταν τα λίμματα αυτά στην κήτη του Κηφισού. Ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που γινόταν το ίδιο πράγμα.
3: Βέβαια, γινόταν πάρα πολλά χρόνια αυτό και είχαν δημιουργήσει, όπως είπαμε, τους σταλακτίτες και έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού, του Κηφισού, και μάλιστα λέγανε όσοι γνωρίζουν εκεί την περιοχή ότι υπήρχαν ψάρια, λέει, εκεί, τα οποία μετά από κάποια φάση και έπειτα εξαφανίστηκαν τα ψάρια αυτά. Μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί εξαφανίστηκαν τα ψάρια. Είχαν πληροφορίες οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν έρευνα και διαπίστωσαν ότι όλα τα επικίνδυνα λίμματα της συγκεκριμένης επιχείρησης έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού. Ουδεμία επεξεργασία, τίποτε, καμία προστασία, κανένα φίλτρο, και δεν ακολουθούσε η συγκεκριμένη επιχείρηση το παραμικρό από ό,τι ορίζει η νομοθεσία όσον αφορά στα υπολείμματα που αφήσουν πίσω τα παραγόμενα προϊόντα στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Είχαμε τα βιτιοφόρα τα οποία άδειαζαν από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία αλλά και νοσοκομείο, τα απόβλητα στην στην κήτη του ποταμού. Τώρα έρχεται με αυτά τα βλαβερά υπολείμματα από το σκυρόδεμα, επίσης να πέφτουν στην κήτη του ποταμού, και ένας Θεός ξέρει πόσοι άλλοι υπάρχουν, πόσες άλλες επιχειρήσεις υπάρχουν που προφανώς θεωρούν σωστό οι υπεύθυνοι να μολύνουν το περιβάλλον. Λες και οι ίδιοι δεν ζουν εδώ, αλλά ζουν κάπου αλλού.
2: Γι' αυτό και απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων. Ένα ακόμα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, Θεοδόση, στην Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν οδηγός ηλεκτρικού πατινιού παρέσυρε γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο ΚΑΤ.
3: Και ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, προσπαθούσε να περάσει η γυναίκα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Και ως γνωστόν για τα πατίνια και τους οδηγούς, τους χρήστες των πατινιών, δεν υπάρχει stop, δεν υπάρχει ερυθρός πράσινος σηματοδότης, μάλλον ακριβολογώ όλοι οι σηματοδότες
2: είναι πράσινοι.
3: Ναι, δεν υπάρχει κόκκινο για αυτούς, δεν ανάβει. Ανάβει για όλους εμάς τους υπόλοιπους, όχι όμως για τα πατίνια. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που περπατούν πεζοί, δεν υπάρχει μονόδρομος που πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γενικότερα δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τους χρήστες των πατινιών. Γιατί αυτό θεωρούν οι χρήστες των πατινιών. Έτσι λοιπόν παραβίασε το κόκκινο ο νεαρός που οδηγούσε το πατίνι, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω στην γυναίκα και να την τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τις πρώτες πρωινές ώρες αποχώρησε για την οικία της. Στο μεταξύ, ο νεαρός που δεν θεωρεί ότι το κόκκινο είναι για αυτόν από τη στιγμή που βρίσκεται στο δόστομα, συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και σήμερα ήδη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
0: Λίγες μόλις ημέρες μετά τη λειτουργία του MedWatch παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας τα πρώτα ευρήματα της πλατφόρμας. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτό το διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών κατά 91%. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εκατοντάδες ύποπτες περιπτώσεις, ωστόσο θα πρέπει τώρα να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Παράλληλα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν και όλες οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει.
4: Φαίνεται ότι η πλατφόρμα έχει, Ελισάβετ, πράγματι αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μόλις μέσα σε 10 μέρες έχουν ήδη σαρωθεί από το ψηφιακό ραντάρ περισσότερες από 12.000 δομές υγείας και 37.000 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Μάλιστα, η λειτουργία του MedWatch έχει ήδη επηρεάσει, αφού, όπως πολύ σωστά είπε, οι σχετικές online διαφημίσεις εμφανίζουν μείωση κατά 91%. Βέβαια, να πούμε ότι η πλατφόρμα εντοπίζει και τις παλιές καταχωρήσεις. Οι έλεγχοι πρόκειται να επεκταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε οδοντιατρία και φυσικοθεραπευτήρια, αφού στο μικροσκόπιο του MedWatch μπήκαν 119 οδοντιατρία, στα οποία εντοπίστηκε διαφήμιση θεραπείων με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και Botox. Τώρα, το σύστημα έχει βγάλει στο κόκκινο και 468 δομές όπου μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Επίσης, εντοπίστηκαν 135 ιατρία και 29 κλινικές που διαφημίζουν χορήγηση βλαστοκυτάρων χωρίς έγκριση από τον ΕΟΒ. Στο διαδίκτυο βρέθηκαν ακόμα 911 διαφημίσεις για Botox και άλλες ανέσιμες αγωγές, ενώ σε 16 περιπτώσεις εντοπίστηκε χορήγηση συνταγών χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε πάντως ότι η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών λειτουργεί νόμιμα και ότι παραβάται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου αντιστοιχούσε ποσοστό μικρότερο του 1%. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος του παρέδωσε ένα φάκελο με δημοσιεύματα που αφορούν την επιχειρηματική δράση του Προέδρου του ΙΣΑ, Γιώργου Πατούλη, τον οποίο φάκελο και διαβιβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω έλεγχο. Έλεγχος θα γίνει, όπως μας είπε, και στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, που εντοπίστηκε από το ψηφιακό ραντάρ, γιατί διαφήμιζε ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θέλει ειδική άδεια λειτουργίας και πρέπει να διευκρινιστεί αν τελικά είχε.
0: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα βγάλουν αυτοί οι έλεγχοι. Όπως είπε ο Υπουργός, στις επόμενες 5 με 6 μέρες το πρόγραμμα, η πλατφόρμα MedWatch θα τρέξει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα, ακούμε τι δήλωσε για τα πρώτα ευρήματα του MedWatch ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Γιάννης Δοξαράς, ο οποίος μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
5: Αυτές τις 10 μέρες έχουν μειωθεί οι διαφημίσεις. Έχουν κατέβει πολλές διαφημίσεις παραπλανητικές. Διαφημίσεις όπως είναι πριν, μετά, οι μαρτυρίες των ασθενών, όλα αυτά απαγορεύονται τριτός. Οπότε είδαμε ότι 91% υπήρξε μείωση στις διαφημίσεις που τρέχουν online, κυρίως από τα ιατρία. Αυτό που είδαμε επίσης είναι ότι αυξήσαμε πάρα πολύ γρήγορα την κάλυψη, γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πλατφόρμα. Οι γιατροί έχουν αγκαλιάσει αυτή την πλατφόρμα, γιατί θέλουν και οι ίδιοι να υπάρξει μια ρύθμιση στους κανόνες και σε ό,τι γίνεται στα ψηφιακά κανάλια.
6: Energy 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.
2: Τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τρόμος για τους επιβάτες που επέβαιναν σε πτήση της Fly Dubai, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Tel Aviv. Ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου, με αποτέλεσμα να απογειωθούν Ισραηλινά μαχητικά. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία και οι πρώτοι που εξήλθαν έκαναν λόγο για έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των χειριστών. Οι Ισραηλινές αρχές ανέφεραν ωστόσο πριν από λίγο ότι ένας εκ των δύο πιλότων επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροπλάνο και ο δεύτερος έκανε προσπάθειες να τον σταματήσει. Σε κανένα να μην τύχει η Τζένι Κρυθαρά, εν ώρα πτήσης ξεπερνά ακόμα και τα πιο εφιαλτικά σενάρια το περιστατικό που ευτυχώς είχε αίσια έκβαση.
2: Και είχαμε ανατροπή των αρχικών πληροφοριών, Βασίλη, καθώς η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv πραγματοποίησε τελικά αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από αυτό το σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο. Φαίνεται ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να αυτοκτονήσει και να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, επικράτησε χάος μες στο αεροσκάφος, με κραυγές και κλήσεις για βοήθεια. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι και ακινητοποίησε μαζί με το πλήρωμα τον πιλότο στο έδαφος, ενώ υπήρχαν και αίματα στο αεροσκάφος. Υπάρχει και μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το σκηνικό. Όλη αυτή την ώρα το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ μέχρι να φανεί τι επρόκειτο να συμβεί. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία, αλλά ούτε και με τρομοκρατία όπως αρχικά είχε σκεφτεί πολλοί κόσμος. Η Fly Dubai θα στείλει άλλο αεροσκάφο στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να παραλάβει τους επιβάτες και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.
1: Ποιος θα μπει μέσα είναι το ερώτημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παραμένει ωστόσο, Ελισάβετ.
3: Ναι, γιατί από τον ένα συναγερμό, Βασίλη, θα πάμε στον άλλο. Έχει σημάνει συναγερμός και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, από ό,τι φαίνεται, Τζένι. Δύο κινέζικα μοντέλα κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας και να δώσουν οδηγίες σε ερευνητές για τον τρόπο κατασκευής βιολογικών όπλων, ακόμα και για δολοφονίες.
2: Και μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη εσωτερική έρευνα στην Κινέζικη Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, τη Moonshot, αφού οι ερευνητές ασφαλείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες προστασίας σε δύο μοντέλα της συγκεκριμένης εταιρείας. Τα δύο μοντέλα μπορούσαν υπό συγκεκριμένες συνθήκες να αγνοήσουν τους περιορισμούς που είχαν θέσει οι προγραμματιστές τους και να απαντήσουν σε ιδιαίτερα επικίνδυνα αιτήματα όπως είναι τα βιολογικά όπλα και οι δολοφονίες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερως ανησυχητικό, καθώς μια τέτοια διαδικασία μπορεί να οδηγήσει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να απαντά σε θέματα που κανονικά θα έπρεπε να απορρίπτει.
3: Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Επιβεβαιώνει και τις προειδοποιήσεις των ειδικών το προηγούμενο διάστημα ότι πρέπει να μπει κάποιο είδους φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι ενοικιαστές για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στο Ε1 που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό της επιστροφής ενοικίου που θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου. Για τους κωδικούς που χρειάζονται αναλυτικό έλεγχο προκειμένου να μην χαθεί το ποσό, μας ενημερώνει η Σύση Σταυροπιεράκου.
4: Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενοικιαστές να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις στη φορολογική τους δήλωση, ώστε να μην κινδυνεύσουν να χάσουν την επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Προϋπόθεση είναι να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση της κύριας ή της φοιτητικής κατοικίας δεν έχουν δηλωθεί σωστά. Το ύψος ενίσχυσης θα υπολογιστεί αυτόματα από την ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή έως σήμερα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν κυρίως τους κωδικούς του πίνακα 6 του Ε1, ειδικότερα τους κωδικούς 811 ως 816, στους οποίους αναγράφεται το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 για την κύρια κατοικία, τους κωδικούς 817 και 822 που αφορούν τις δαπάνες για φοιτητική κατοικία, τους κωδικούς 081 και 087, στους οποίους δηλώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στην ΑΔΕ. Να θυμίσουμε ότι για την κύρια κατοικία η ενίσχυση φτάνει ως τα 800 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για το ενίκιο. Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται ως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή, ενώ για τους εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια προβλέπεται επιστροφή 2 ενοικίων χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη σύλληψη γνωστού δικηγόρου το πρωί για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανηλικού γιού του, αφορμή στάθηκε μια καταγγελία στην οποία γινόταν αναφορά σε βίντεο όπου καταγραφόταν το περιστατικό. Αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σπίτι του προκειμένου να τον εντοπίσουν, ωστόσο εκείνος δεν άνοιγε την πόρτα. Τι συνέβη τελικά, Θεόδωση Πάνου?
5: Ελεύθερος έχει αφαιρθεί ο γνωστός δικηγόρος, και αυτό λόγω της διαιτητάς του. Και κυρίως γιατί πρέπει να εξεταστούν και τα 4 παιδιά του, σύμφωνα με τα όσα είχε αποφασίσει ο εισαγγελέας, στον οποίο βρέθηκε ενώπιον του σήμερα το πρωί ο γνωστός δικηγόρος. Είχε αναρτηθεί ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάποιο φιλικό του ή στενό του πρόσωπο έκανε ένα challenge, ένα story στο TikTok. Εκείνη την ώρα ο δικηγόρος είχε ανοιχτή πηγή ήχου και ήταν συνδεδεμένος και ακούγεται να βρίζει το παιδί του, ή έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν αυτοί που ανέβασαν και έκαναν την καταγγελία, γιατί φαίνεται να είχε ξεχάσει τη σχολική του τσάντα στο σπίτι και είχε πάει στο σχολείο χωρίς να έχει τα βιβλία του.
3: Άρα όλο αυτό γινόταν σε ζωντανή μετάδοση κατά κάποιον τρόπο.
5: Ήταν σε ζωντανή μετάδοση ακριβώς. Η κυρία η οποία έκανε την ζωντανή μετάδοση φώνασε το όνομά του, προσπαθούσε να τον σταματήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν άκουγε, ίσως δεν είχε το ακουστικό και δεν άκουγε, με αποτέλεσμα να καταγραφεί και ένας ήχος που φάνηκε σαν να δέχτηκε το παιδί χτυπήματα. Αυτό δεν μπορούμε να είμαστε θέση να ξέρουμε το τι έχει γίνει, γιατί όπως σας είπα δεν φαίνεται, ακούγεται μόνο ο ήχος. Τώρα έγινε καταγγελία στην γραμμή 10-21 για το συγκεκριμένο βίντεο, με αποτέλεσμα το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας αλίμου να πάει στο σπίτι σε άλλη περιοχή όμως του γνωστού δικηγόρου και να τον ενημερώσουν περί τίνος πρόκειται, και ουσιαστικά πηγαίνανε για σύλληψη καθώς το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο. Ο ίδιος δεν άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, με αποτέλεσμα στο σημείο να φτάσει και εισαγγελέας γυναίκα, εισαγγελέας ο οποίος τον ενημέρωσε για την διαδικασία, με αποτέλεσμα να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού και τελικά να συλληφθεί. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει συμβεί τίποτε από όλα αυτά. Τα παιδιά του εκείνη την ώρα ήταν στο σχολείο και γι' αυτό το λόγο δέχτηκε να εξεταστούν και τα παιδιά όπως αποφάσισε ο εισαγγελέας. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, καθώς ο γνωστός δικηγόρος απειλεί με μηνύσεις τους ανθρώπους οι οποίοι ανήρθαν σε δημόσια θέα το βίντεο με το περιστατικό που σας προανέφερα.
3: Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση.
1: Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της. Σε 19 χώρες έχουν συλληφθεί Νίκη Κότσου μέχρι στιγμής, 7 ύποπτοι σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία.
6: Ναι, Βασίλη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας ζημιές έως και 300 εκατομμύρια ευρώ στους καταναλωτές, καθώς και απώλειες από ΦΠΑ άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία Τρόγια 3, όπως είπες, συμμετείχαν περίπου 1.770 αστυνομικοί, φορολογικοί και τελωνιακοί υπάλληλοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε 19 χώρες. Οι χώρες που αφορά η υπόθεση είναι Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εστονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας ελήφθη κατάθεση και από μάρτυρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 7 υπόπτων σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που προέρχονταν από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη συνέχεια, οι συσκευές καθαρίζονταν, συσκευάζονταν εκ νέου και παρουσιάζονταν ως καινούργια κινητά τηλέφωνα πριν αποσταλούν στην Ολλανδία. Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πολλούνταν μέσω διαδικτυακών αγορών σε τελικούς καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε εικονικές εταιρείες με έδρα την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία, προκειμένου να εκμεταλλευτεί παράνομα ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ για μεταχειρισμένα αγαθά.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από το Discovery EU, μία δράση του προγράμματος Erasmus Plus, έχουν όσοι νέοι μόλις ενηλικιώθηκαν. Οι 18χρονοι λοιπόν μπορούν να πάρουν ταξιδιωτικό πάσο για να εξερευνήσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, κυρίως με τρένο, ενώ λαμβάνουν και κάρτα εκπτώσεων. Τον τρόπο μας εξηγεί η Εύα Οικονομάκη.
7: Καλησπέρα, Ελισάβετ. Ο νέος κύκλος λοιπόν ετήσεων ανοίγει αύριο, 5η 1 Οκτωβρίου. Και αναμένεται να διατεθούν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσα σε νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να πούμε ότι οι δικαιώματα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2008 και είναι νόμιμοι, και είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας και η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου. Όσοι επιλεγούν, να πούμε, θα λάβουν ταξιδιωτικό πάσο με το οποίο θα μπορούν να γνωρίσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, ταξιδεύοντας κυρίως με τρένο, όπως είπες και εσύ. Παράλληλα, θα έχουν στη διάθεσή τους κάρτα εκτόσεων για καταλήμματα, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, τοπικές μετακινήσεις και άλλες υπηρεσίες. Τα ταξίδια θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου του 2027 έως και τις 31 Μαΐου του 2028 με δυνατά ημερών μετακίνησης μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Να πούμε, Ελισάβετ, τέλος, ναι, ότι οι νέοι θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε μόνοι τους, είτε σε παρέα έως 5 ατόμων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο.
3: Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τους 18χρονους να γνωρίσουν την Ευρώπη και μάλιστα δωρεάν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που δεν θα αρχίσει, όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο, με τις νίκες των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ, αλλά με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στο εθνικό μας συγκρότημα, την Ελλάδα δηλαδή, τον αυριανό αγώνα με την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη.
8: Ναι, γιατί έχουν ξαφνικό πρόβλημα στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας και που φτάνει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για τον αυριανό αγώνα στην Τούμπα με την Ελλάδα για τον Nation League. Ο 26χρονος αμυντικός της Tottenham, ο Γιάν Πολ Φαν Κέκε, που αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του Τάβη, αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις. Στην τελευταία στιγμή θα αποφασίσει τη συμμετοχή του. Θυμίζουμε ότι οι Ολλανδοί δεν έχουν, είναι οριστικό αυτό, θα είναι εκτός αποστολής, τον εξτρέμ της Λίβερπουλ, τον Κότι Χάπκο, λόγω τραυματισμού. Την εθνική μας ομάδα, οριστικά εκτός, τέθηκε χθες το βράδυ ο Γιώργος Βαγιανίδης, που είχε και αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Το απόγευμα στην Τούμπα, η τελευταία προπόνηση, 7 παρατέταρτο, μιλάει στους δημοσιογράφους ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πριν από λίγο από τη Γερμανία έγινε γνωστό ότι εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με την εθνική μας είναι εκτός ο αρχηγός της ομάδας, του Τζόσα Κίμιχ, που δεν είναι στα πλάνα του Γιούργεν Κλοπ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο και να πετυχαίνει δύο καθοριστικά τρίποντα. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας 93-91 της Αλγύρης, σημειώνοντας έτσι τη δεύτερη νίκη του σε εισάρτημα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Επόμενο παιχνίδι αύριο στην Ιταλία με τη Virtus Bologna. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς τους τραυματίες Μιλουτίνοφ και Κόρι Τζόζεφ, αλλά έβγαλε ουσία στο τέλος και πήρε δίκαια την νίκη. Ο Εβάν Φουρνιέ, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους, δήλωσε.
9: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κερδίσαμε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε ταυτόχρονα σε μερικούς τομείς που χρειάζονται χρόνο, όπως η άμυνα, όπως τα rebound. Θα μας βοηθήσει όμως ο χρόνος για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι εύκολο να ενσωματωθούν τα νέα αποκτήματα της ομάδας στο σύνολο, αλλά το κάνουν ήδη. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν έρθει θα γίνουν καλύτεροι όσο περνάει ο χρόνος. Είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που ενσωματώνονται στην ομάδα.
8: Ο Τετράκης, πρωταθλητής του NBA, ο Σακίν Ονίλ, ήταν στο Kaunas Test και είδε το παιχνίδι. Για διαφημιστικούς λόγους βρέθηκε στην πρωτεύουσα στην πόλη της Λιθουανίας. Ο Σάσα Βεζέκοφ, που είχε επίσης πολύ καλή απόδοση με τους Ερυθρόλευκους, σχολίασε το γεγονός.
10: Αλλά έφυγε στο μικρό, δεν του άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι, είναι από τους πιο σπουδαίους παίχτες. Και μόνο που ήταν εδώ, είδατε το... και το μέγεθός του σαν παίχτης, αυτό που ήταν. Αλλά και το... μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλος, το πόσο ψηλός, το πόσο ογκώδης είναι. Και σίγουρα να έρχονται τέτοιοι θρύλοι στα γήπεδα είναι κάτι που μας χαροποιεί.
8: Σήμερα σειρά παίρνει στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων αντιμετωπίζει τη γαλλική Βιλερμπάν. Χωρίς ο Χουάντσο που έχει πρόβλημα τραυματισμού, θα παίξουν οι πράσινοι. Ο Χουάντσο θα είναι εκτός και στο παιχνίδι της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Για 10 μέρες δεν θα είναι σε δράση. Πρώτη παρουσία του ΠΑΟΚ απόψε. Ο ΠΑΟΚ πολύ ενισχυμένος στο Eurocup που παίζει στις 7.30 στο Παλατάκι. Κατάμεστο θα είναι, έχει γίνει sold out. Αντιμετωπίζει την Ισπανική Μανρέσα. Χθες για την ίδια διοργάνωση, πρεμιέρα με νίκη για τον Άρη. Ήταν καλύτερος, κέρδισε στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74. Ο AJ Little, πρώτο σκόρερ με 19 πόντους για την ομάδα του Άρη. Ο Βασίλης Πανούλης, ο τεχνικός της ομάδας των Κιτρίνων, ανέφερε για την νίκη της ομάδας του.
11: Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλοι επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε με την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Όσο ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη παιχνίδι χρονιά, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να παραλάβουμε τέτοια λάθη.
8: Λοιπόν, κλείνω με την είδηση που κυριαρχεί από χθες το απόγευμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στην Αγγλία. Η Premier League ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι ένοχη Manchester City για οικονομικές παραβάσεις στα διάρκεια από το 2009 έως το 2018. Δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ποινή που θα υπάρξει στην ομάδα του Manchester. Όμως η City χθες το βράδυ αργά ανακοίνωσε ότι θα κάνει έφεση κατά της απόφασης της Premier League να είναι ένοχη για ιστορίες οικονομικού θέμα, για οικονομικές ιστορίες σε αυτή την πορεία από το 2009 έως το 2018.
12: Ο καιρός.
3: Μας τα έχει μου σκέψει ο καιρός από το πρωί. Βρέχει σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έχει εκδοθεί και δελτίο επιδείνωσης του καιρού, Τάσου Αρνιακέ.
13: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε καιρό του βοριά. Βοριάδες δυνατούς, 8 με 9 μποφόρ που θα συνεχιστούν για τις επόμενες ημέρες. Με αποτέλεσμα τα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στέρεα, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Εύβοια, κυρίως η Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Θα δοκιμαστούν τις επόμενες ημέρες από βροχές, όχι όμως πάντα πολύ δυνατές, σιγανές, αλλά και συνεχείς.
3: Αλλά με διάρκεια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
13: Διάρκεια μέχρι και την Κυριακή. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι.
3: Για όλες αυτές τις περιοχές
13: θα βρέχει.
3: Όλες αυτές τις μέρες, μάλιστα.
13: Κατά διαστήματα. Πολύ λίγο στις εσωτερικές και στην Αττική δεν θα βρέξει. Πάρα πολύ, αλλά θα βρέχει. Θα έχει αυτό το κλασικό, το τσουρ-τσουρ, ας πούμε, κατά διαστήματα και τη συννεφιά. Και διαστήματα με ήλιο. Πολύ καλός θα είναι ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια. Εκεί θα έχουμε λιακάδες, ηλιόλους στο καιρό και ο υδρότητας θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στις περιοχές που προανέφερα και κυρίως από το Πύλιο και κάτω, εκεί τα πράγματα θα είναι και που θα συνορεύουν και με το Αιγαίο. Το Πύλιο, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και κυρίως η Κρήτη θα δεχθούν μεγάλες ποσότητες νερού, ιδιαίτερα η Κρήτη. Φαίνεται ότι θα δεχθεί το νερό όσο δέχεται ολόκληρο το χρόνο. Περίπου, ας πούμε, κυρίως το Ρέθυμνο και τα Χανιά, με συνέπεια να δοκιμαστούν οι υποδομές και τα δίκτυά του. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση, ιδιαίτερα αυτοί οι δύο νομοί. Εκεί θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, κυρίως η βόρεια πλευρά της Κρήτης. Η νότια όχι και τόσο πολύ. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν με μεγάλες εντάσεις και τις επόμενες ημέρες, το Αιγαίο όμως, στο Ιόνιο κάλμα σχεδόν θα έλεγα, όπως και στο Θερμαϊκό και στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά από τη Λίμνο και κάτω θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, ιδιαίτερα στον Καβοντόρο που θα φτάσουμε για τα 8 με 9. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ό,τι και σήμερα, συννεφιές με ψηλόβροχο κατά διαστήματα, βοριάδες που ιδιαίτερα στον Εβοϊκό θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Πολύ χαμηλές για την εποχή. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους 3 με 5 το πολύ στο Θερμαϊκό, βορειάδες και θερμοκρασία από 18 έως 25 στη Θεσσαλονίκη, ο υδράγυρος. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε βεβαίως και την Παρασκευή και το Σάββατο.
3: Με βροχές λοιπόν και πολύ ισχυρούς ανέμους θα κάνει ποδαρικό Οκτώβρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα ανατμήματα σε Φιλοθέη και Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα, πυκνή είναι η ροή στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε για ντίζελ, πετρέλαιο, θέρμανσης και σέρβισερς. Διαβάζουμε επίσης, ακούσαμε κραυγές. Το αεροσκάφος έκανε βούτια. Θρίλερ στον αέρα. Τι συνέβη στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ.
3: Και στο nikos.gr, Πεντάγωνο. Αποχώρησαν και οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες από το Ιράκ μετά από 23 χρόνια. Τέλος στην εκστρατεία κατά του Ισλαμικού κράτους. Και συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία σε Red Code, η περιφέρεια Κρήτης. Κίνδυνος για πλημμύρες.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιος Ενωπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
15: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
14: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο. Ας γελάσω.
16: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις.
19: Energy. 94,2.
20: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
21: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια Κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
17: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
17: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
17: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
17: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
17: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
17: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
22: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
23: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
24: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
25: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
26: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
27: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
28: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
29: Daily Couscous.
30: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Φίλοι Κουσκούς, μέσα της εβδομάδας, τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη, ένας διαφορετικός αέρας έρχεται οκτωβριανός σιγά σιγά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και ξεκινάει και μία σκιά του ανάδρομου στις 4 του Οκτώβρη προς σκιά. Θα σου πω τώρα, 20 κάτι του Οκτώβρη ξεκινάει ο ανάδρομος, αλλά η σκιά είναι... Θα στα πω όλα στην πορεία. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Να πούμε και κάτι ευχάριστο. Να πούμε ότι εκεί μπορείς να χρησιμοποιείς τη MasterCard, ένα όπλο οικονομίας. Με τη MasterCard για κάθε σοβαρά αμοίβαση με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Λοιπόν, επίσης, αν διαλέξεις προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτη, Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, εκτός ότι παίρνεις προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, υπέροχης τιμής, δεν θα πω απλά χαμηλής, υπέροχης τιμής και διπλούς πόντους στη MasterCard. Άρα πιο κοντά στις δωρεπιταγές των 6 ευρώ. Λοιπόν, ολοκαίρον και τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο, Χάρτινες Αγάπες. Πάμε να το ακούσουμε, πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε.

0: Σάρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, λοιπόν, φορτηγό, η οποία Νατάσα την προηγούμενη εβδομάδα ολοκλήρωσε και το Άλσος που είχε κάνει τρεις συναυλίες, τρεις sold out συναυλίες, γιατί την Τρίτη με τις βροχοπτώσεις που είχαν, μεταφέρθηκαν πολλές συναυλίες, όπως και του Θοδωρή Φέρη με τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Α, ναι.
0: Μεταφέρθηκε, βέβαια, Τρίτη. Ήταν βροχιόλη μέρα, δεν θυμάσαι.
1: Για πότε.
0: Έχει αναβληθεί. Επειδή θα πάνε σε κλειστό χώρο, γιατί δεν υπήρχε στο Λυκαβητό ανοιχτό.
1: Okay.
0: Μετά ψάχνουν να δουν ποιο θα ήταν ο χώρο για να πραγματοποιηθεί.
1: Πάντω τώρα που ζητήνα του Θεοδωρίδου, έπεσε τυχαία στο TikTok χθες. Σε αυτό το επικό, το κούρασε με, αντέχουμε τον Παντελή Καναδάκη.
0: Κούρασε με, αντέχουμε.
1: Παναγιώτη.
0: Το έχω ζήσει αυτό από κοντά.
1: Το έχει ζήσει από κοντά. Δεν, αλήθεια σου λέω, ωριακά, σηκώθηκα από το κρεβάτι γιατί δεν μπορούσα. Το είχα ξεχάσει τελείως. Σηκώθηκα από το κρεβάτι γιατί δεν θα ξυπνούσα το διπλανό.
0: Έχω ζήσει επίσης περίοδο που ήταν Θεοφάνους, Νατάσα και Καναράκης, που έλεγε, κάτι έλεγε ο Θεοφάνους και του λέει να πάρετε τη Βύση, να πάρετε τον Χατζηγιάννη, να πάρετε τον Πλούταρχο, να πάρετε τον Βέρντι και να πάρετε τον, δεν θυμάμαι ποιον άλλον έλεγε, την Αλέξια, και να γυρίσετε, να πάρετε τη Βύση, τις καμπάνες του Εντελβάης και όλο το καμπαναριό και να πάτε στην Κύπρο, να λέει. Και του λέει, και λέει Θεοδωρίδη, όπα, ο Βέρντι και ο Πλούταρχος δεν είναι από την Κύπρο, γιατί άμα φύγουν θα σου λείψουν, ναι, να λέει.
1: Συγκλονιστικό. Πιστεύω ότι η Νατάσα έχει φοβερό χιούμορ.
0: Κοίτα, και ο Καρδάκης ήταν εξαιρετικό.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Γιατί τώρα
0: εν τω μεταξύ, ξέρεις, πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι διαφοροποιούσε το κείμενο. Γιατί η Νατάσα την έπιανε νευρικό. Και της έλεγε.
1: Ναι, παιδί.
0: Την είχε πιάσει νευρικό και λέει, μην κατουρίσεις.
1: Και ήταν
0: η Νατάσα, βέβαια, είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ
1: χιούμορ. Αυτό, έχει πάρα πολύ χιούμορ, φαίνεται.
0: Αναβίση έρχεται, όχι γιατί.

0: παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Εν τω μεταξύ, είναι φαινόμενο και ένα δίσυλλογο. Αυτά τα πράγματα από τα οποία ζήσαμε την εβδομάδα που πέρασε δεν είναι λίγα. Και είναι legendary, όπως ακριβώς είναι και η Άννα Βύση. Και η Άννα Βύση είναι ένας άνθρωπος που ζει την τρίτη της καριέρα. Και επειδή εγώ έχει τύχει και έχω δουλέψει μαζί της, 10 χρόνια δούλευα με την Άννα. Και ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχει αλλάξει στο μενταλιτέ της κάτι, να ξέρεις.
1: Όχι.
0: Δεν έχει αλλάξει η Βύση.
1: Καθόλου.
0: Η εποχή συνειδητοποίησε ποια είναι η Βύση.
1: Καθόλου.
0: Και θεωρώ ότι απλά ήταν η δεκαετία αυτή που ήταν η μετάβαση. Ήταν η μετάβαση ηλικιακή. Δηλαδή τη γνώρισε η νέα γενιά. Είδε πόσο cool τύπος είναι. Ναι. Προσαρμόστηκε στη νέα γενιά. Και δεν προσαρμόστηκε μέσω ενός βίτκαστ που έκανε με το Φίπστερ ή όλα αυτά που λένε. Προσαρμόστηκε ουσιαστικά. Okay. Δηλαδή η Βύση επικοινώνησε με τη νέα γενιά. Επικοινώνησε με το TikTok. Επικοινώνησε με το Instagram. Δεν ήταν boomer.
1: Να σου θυμίσω ότι η Βύση ήταν από τους ανθρώπους που είχε κάνει ντοκιμαντέρ τη ζωή της.
0: Αν θυμάσαι,
1: ροκιουμένταρι. Είχε κάνει το ροκιουμένταρι. Ποια άλλη έχει κάνει και ποιο άλλο έχει κάνει.
0: Άννα, γιατί. Άννα, γιατί.
1: Πρόσεξε με λίγο.
0: Θυμάσαι.
1: Ναι, που πρόσεξε με λίγο. Αυτό δείχνει πόσο στα.
0: Ναι, την νοιάζει τη μία.
1: Τα παλιά τη παπούτσια δεν την νοιάζει καθόλου.
0: Εντάξει, μια περίοδο βέβαια διαφορετική για την Άννα. Τότε ήταν η περίοδο που δεν ήταν κοντά στον Νίκο Καρβέλα. Ενώ σαν. Όχι ότι είχαν χωρίσει, είχαν χωρίσει πολύ πιο πριν. Ενώ σαν μενταλιτέ.
1: Okay.

0: δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
1: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
0: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
1: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
0: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
1: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
0: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
1: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
0: Τηλέφωνο 26410 27 137.
1: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
4: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, Ευαγγελικό Κούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο. 30 του Σεπτέμβρη, στην εκπνοή αυτού του μήνα, ξεκινάνε νέα πράγματα.
1: Παραγιώτης Σίμος είναι στο ακριβώς απέναντι μικρόφωνο.
0: Ναι. Κάτι άκουσα.
1: Σαν ηλεκτρονικό παιχνίδι ήταν. Ναι. Και ψάχνω να βρω, έψαχνα να βρω βασικά.
0: Και ψάχνω, ψάχνω. Λοιπόν, άκου.
1: Έλα.
0: 4 Οκτωβρίου ξεκινάει η λεγόμενη προσκιά του ανάδρομου Ερμή. 24 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου είναι ο ανάδρομος Ερμής που κινείται ανάδρομα στο ζώδιο του Σκορπιού.
1: Μάλιστα.
0: Και η μετασκιά ολοκληρώνεται 29 με 30 Νοεμβρίου. Καλά κρασά.
1: Περίμενε.
0: Δηλαδή δύο μήνες θα περάσεις όμορφα.
1: 30 Νοεμβρίου. Άρα το Δεκέμβριο τουλάχιστον θα είμαστε κομπλέ. Σωστά. Αρχίζει Δεκέμβρη.
0: Ελπίζω, ναι.
1: Ναι, να κάνουμε Χριστούγεννα, αδερφάκι μου.
0: Εξηγήστε, Μωρία Ελληνίδη, και επιστρέφουμε.

0: σε αγαπάω. Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έναν τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Εντάξει, περιμένω να δω και πότε θα ξεκινήσει ο Νίκος Οικονομόπουλος με την. Με την Έλληνα Παπαρίζου.
1: Ακόμα.
0: Πρέπει να πάρω την Έλληνα.
1: Ναι.
0: Για να μάθω, να δούμε τι και πώς.
1: Πιστεύω ότι έχουν. Είναι έτοιμο το μαγαζί.
0: Όχι, ναι, το μαγαζί πρέπει να ετοιμαστεί.
1: Αυτό λέω. Ότι δε...
0: ναι, ναι, ναι.
1: Σε τι φάση είναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν ξέρω. Καλά τράβο το μαγαζί.
1: Okay.
0: Πού να ξέρω κι εγώ. Ένας άνθρωπος είμαι γεμάτος. Ερωτηματικά.
1: Okay.
0: Γεμάτος καλή διάθεση προς τον συνάνθρωπο. Mm-hmm. Πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θοδωρής Φέρης, είπες και επιστρέφω.

0: Ηλίας Βρετός Πρόστιμο, ο οποίος είδε ότι ξεκίνησε τις πέμπτες του στο Forte.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε την προηγούμενη Πέμπτη, 24.
1: Ναι, ναι, 24. Πόσο, έχω χάσει τις μέρες. Α, τώρα τελειώνει ο μήνας μας. Έχω χάσει τις μέρες, αλήθεια. Σου λέω, νομίζω ότι
0: αυτό. Σε περιμένω να έρθει.
1: Αυτό, αυτό ακριβώς. Εν τω μεταξύ, να, στέλνει ο κόσμος ότι εδώ, στέλνει τώρα ο Νίκος, ότι αυτός ο μήνας έχει κρατήσει σαν τρεις. Δηλαδή δεν είμαι μόνη που το νιώθω αυτό.
0: Νομίζω ότι αρχικά το γεγονός ότι νιώθουμε ότι δεν έχουμε πάει διακοπές. Ενώ περισσότερο έχουμε γυρίσει. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μόλις τώρα γυρνάνε από διακοπές και μπράβο τους, συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Πολλά συγχαρητήρια.
0: Δεν κάνει αυτό. Είναι σαν να μην πήγαμε.
1: Παιδί μου, ποιο δεν θυμάμαι τίποτα από τις διακοπές μου. Δεν έζησα.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ξέρεις ποτέ σε διακοπές. Ούτε το. Ξέρεις ποτέ σε διακοπές. Εγώ ποτέ αισθάνθηκα. Όταν είναι τρομερό αυτό όμως. Αφού πήγα το καλοκαίρι, τέλος πάντων και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, στα νησιά και αυτά, γυρίζω στην Αθήνα. Δουλεύω κατευθείαν με το που γυρίζω. Και είχα τέσσερις μέρες κυριολεκτικά που δεν είχα να κάνω τίποτα από άποψη δουλειάς. Αυτές τις τέσσερις μέρες λοιπόν, Παναγιώτη, πήγα στη μαμά μου.
0: Ναι.
1: Στο εξοχικό και έκατσα στη μαμά μου.
0: Στη μαμά μου.
1: Και εκεί λοιπόν αισθάνθηκα που δεν πήγαινα, γυρνούσα στο σπίτι μου μετά γιατί είναι δίπλα. Εκεί αισθάνθηκα ότι έκανα διακοπές. Το πιστεύεις?
0: Κοίτα, για μένα οι διακοπές έχουν μια διαφορετική κατάσταση από γενικά. Θα σταξίγω στη συνέχεια.

0: 2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
0: Πήγε για αβρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για αβρούβες με σκοπό. Οι βρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι βρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
5: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
13: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
12: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
13: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
12: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
13: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
12: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
13: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
12: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
14: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη. ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
15: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.

0: ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Αναστασία. Σπάζεται. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ στο τέλο αυτού του μήνα, αλλά με διάθεση ότι ελπίζουμε σε καλύτερε μέρε.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Αυτό το μόνο σίγουρο που θέλουμε έτσι, να έχουμε στο μυαλό μα. Όπως λέω, ελπίζω να μπορέσω να προσθέσω ώρες στο 24ωρο. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Σημασία δεν έχει να προσθέσεις ώρες στο 24ωρο, γιατί αυτό είναι κάτι κατόρθωτο. Σημασία έχει να αφαιρέσεις πράγματα τα οποία δεν σου προσφέρουν κάτι, ή τέλος πάντων σου προσφέρουν ενδεχομένως ένα εξτρά άγχος και ένα στρες, το οποίο δεν σου είναι, λίγο αχρίαστο. Ένας Μασούτης είναι δίπλα μας.
0: Μπράβο.
1: Εδώ, για να μην έχουμε στρες, για να μην έχουμε άγχος, γιατί είναι πάντα χρήσιμος, για να μην σκεφτόμαστε αυτό που θα πάρουμε, πόσο κοστίζει. Πλάς ότι έχουμε τη μάσκα, το μεγαλύτερο πλήκο οικονομίας, καθώς πάμε στο ταμείο και κερδίζουμε πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνουμε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό μας. Και επίσης, αν επιλέξετε για πρώτη ιδιωτική συνεταιρία, θα μας δώσετε μας βιολογικές επιλογές Μασούτη και Mr. Grant. Έχετε και διπλάσιους πόντους στη μάσκα, αλλά είστε ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ. Αυτό είναι μια πολύ, πολύ σωστή επιλογή, ας πούμε.
0: Πολύ σωστή επιλογή και το τραγούδι που έρχεται. Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρδης και επιστρέφουμε ένα daily throwback. Σήμερα το λέω εγώ. Δουλίτσα να γίνεται.

0: Δικό μου αυτό είναι ο Σταβέντο παρέα με την ίδια δάμο, ένα πολύ ωραίο ντουέτο. Daily Couscous, εδώ είμαστε Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok, εκεί είναι τις προτάσεις σας για τα Daily Throwback. Θα σε πάω αρκετά χρόνια πριν, θα σε πάω το. Πότε είναι αυτό? Το 2001.
1: Okay.
0: Το 2001. Είναι ξένη η δημιουργή.
1: Παρακαλώ.
0: Ενώ ο συνθέτης Γκουερίνι Μπρούνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Φίζιο.
1: Η αγαπημένη μου.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Είναι του ακούω κάθε πρωί.
0: Τους στίχους έχει γράψει άλλος Γιάννης. Έτσι λέγεται.
1: Παρακαλώ.
0: Έτσι λέγεται. Άλλος Γιάννης.
1: Δεν με κορυδεύει.
0: Όχι. Okay. Πάω να τρελαθώ. Άντρας καλλιτέχνης. Πάω να τρελαθώ. Μαζί της άκρη, εγώ δεν θα βρω. Λέει πως μ' αγαπάει.
1: Και επιμένει πως μ' αγαπάει πολύ.
0: Ποιος?
1: Με ζηλεύει και δεν μ' αφήνει στιγμή. Σταμάτα! Και μου ζητάει να τη δω, να της πείτε. Ο τριαντάφυλλος είναι. Όχι.
0: Όχι,
1: πως τώρα δεν. Ούτε ο Σχοινάς.
0: Όχι.
1: Επιμένει.
0: Με κάθε άνθρωπο.
1: Σταμάτα! Μ' αγαπάει πολύ. Με ζηλεύει και δεν μ' αφήνει. Έλα ρε Παναγιώτη! Πολύ, πολύ γνωστός.
0: Πολύ γνωστός.

0: τύπο.
1: Ναι, το ξέρουμε, το ξέρει.
0: Με ζηλεύει.
1: Ναι, αγάπη μου,
0: τον έχω εικόνα, σταμάτα.
1: Δεν τον αναγνωρίζει.
0: Κουρασέτε! Δεν θυμάμαι! Ποιο είναι?
1: Το μισό θα σου δώσω.
0: Έλα.
1: Λάπης Λεπιεράτου.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη!
1: Δηλαδή, πραγματικά η κατάσταση είμαστε. Κάθε φορά και καλύτερα. Αυτό είναι η κατάσταση.
0: Το ήξερα.
1: Ναι, το φάνηκε.

0: Είμαι αλλού, αυτές είναι οι μέλισσες. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Ναι. Ο οποίο περιμένουμε Χρήστο Μάστορα και μέλισσες στο Vox. Ούτε πότε ξέρω, ούτε με
1: ποιο θα είναι το υπόλοιπο.
0: Σχήμα.
1: Continuation.
0: Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Χρήστος Μάστορας, θεωρώ ότι θα ζήσουμε στιγμές box. Εγώ αυτό θέλω να σου πω.
1: Αλήθεια, ναι. Τέλεια.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Πολιτισμός. Είναι ζωή. Είναι μνήμη. Είναι δημιουργία. Είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες. Γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί, με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. και για τους μικρότερους φίλους μας κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
7: Daily Couscous

0: Εκπομπή σε ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου, 30 του Σεπτέμβρη. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τετάρτη.
1: Βεβαίως.
0: Η Λένα Williams είναι ετοιμοπόλη στο πέμπτο μικρόφωνο.
1: Όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου εδώ πέρα.
0: 22 του Οκτώβρη, μια και μπαίνουμε και στον Οκτώβρη, έχει και το Royal Albert Hall ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Στη Λονδίνο.
0: Στη Λονδίνο.
1: Δεν θα πάω.
0: Τώρα έλα πέφτω εκείνη. Θα πάω.
1: 22 του Οκτώβρη, τι μέρα πέφτει.
0: Δεν ξέρω, αλλά θέλω
1: εγώ
0: να πάω.
1: Θα σου πω, περίμενε.
0: Δεν θέλω να μου πεις. Δεν θέλω να μου
1: πεις.
0: Δεν θέλω.
1: Είναι Πέμπτη.
0: Δεν θέλω να μου
1: πεις. Δεν μπορείς να πας. Sorry. Εκτός κι αν την κάνω εγώ και σε αφήσω να πας.
0: Ευχαριστώ. Τόσο καλός άνθρωπος.
1: Δεν είμαι. Δεν είμαι. Όχι. Όχι.
0: Ξέρω, δεν είμαι μεταξύ μας.
1: 22 του Οκτώβρη και τι θα πας. Όχι, 23 δεν μπορείς. 23 ξεκινάω κι εγώ. Sorry.
0: Πού ξεκινάω.
1: Πού ξεκινάω. Από εδώ να πάω μέχρι το μαγαζί. 23.
0: 23 ξεκινάει πάλι. Δεν το έχετε ανακοινώσει.
1: Άλλο και.
0: Έπρεπε να έχει βγει.
1: Συγγνώμη, αλλά ορίστε το πω εγώ.
0: Έπρεπε να έχει. Όχι, λάθος.
1: Τι.
0: Εγώ αφήνω να το πω λάθος. Ελένη Φουρέιρα.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Τι λες, μωρέ.

0: αυτά τα χείλη, αυτό είναι ο Νίκος Αμπέργης, ο οποίος ξεκίνησε.
1: Πού? Α, ναι, στο καμπαρέ. Μαζί με τη Χριστίνα Μίλιο, βεβαίως.
0: Και την εβδομάδα που πέρασε. Σουκού.
1: Εξαιρετικά.
0: Σουκού.
1: Μ' αρέσει αυτό το μαγαζί πολύ.
0: Σουκού.
1: Σουκού. Είναι Σάββατο Κυριακή.
0: Σουκού.
1: Σουκού. Είναι για εμάς που δεν μπορούμε να πάμε.
0: Άστο.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα. Αυτό ήταν παιδιά το Daily Couscous. Αυτή ήταν η παρεούλα, η Today, η τεταρτιάτικη.
1: Κάναμε και το chit-chat σήμερα.
0: Τι κάναμε?
1: Chit-chat.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν το ξέρεις το chit-chat. Όχι. Και καλά ότι κάνεις σουσού, κουβεντούλα ρε παιδί μου. Κάνεις chit-chat. Πας για τα παλιά στα πόδια.
0: Θέλω να σου πω ότι υποφέρω την τελευταία εβδομάδα. Περνάω δύσκολα.
1: Γιατί?
0: Θα στα πω στην πορεία. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα.

0: Energy. 94,2.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39.000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: Plus. Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
1: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
0: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
1: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
2: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
3: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
0: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Για την ορεινή ναυπακτία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές και τις αναπτυξιακές προοπτικές τους, συζήτησε η δημοσιογράφος Νανά Θεοδωροπούλου μέσα από την εκπομπή της στον Energy 94,2 με τον ειδικό γραμματέα ορεινών περιοχών Δημήτρη Κυριαζή. Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Πλατάνου Ορεινής Ναυπακτίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ιδιαίτερα ζητήματα που απασχολούν τις ορεινές κοινότητες, από τη δημογραφική συρρήγνωση και τις υποδομές μέχρι την ανάγκη δημιουργίας νέων ευκαιριών για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Στη συνάντηση στον Πλάτανο αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας, ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης.
5: Η ορεινότητα είναι ένα συνέδριο που έχουμε δημιουργήσει στην Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών τους 3-4 μήνες που είμαστε εν λειτουργία, και είναι ένας τρόπος, ένα εργαλείο ώστε να ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τις ορεινές περιοχές της χώρας μας και να τις ακούμε και να καταγράφουμε τα πραγματικά δεδομένα για κάθε περιοχή, τα οποία πολλές φορές, όπως καταλαβαίνετε, είναι ξεχωριστά. Δηλαδή άλλες προκλήσεις, άλλα ζητήματα υπάρχουν στην ορεινή ναυπακτία από την Πελοπόννησο, για παράδειγμα, ή την Τιμητσάνα που βρεθήκαμε την προηγούμενη φορά στον πρώτο σταθμό του συνεδρίου μας. Αυτό λοιπόν είναι η φιλοδοξία να έχουμε εμείς, δηλαδή να έχουμε τα δεδομένα, πραγματικά δεδομένα, από τις τοπικές κοινωνίες, ώστε με αυτά τα δεδομένα να συνδιαμορφώνουμε καλύτερες και πιο στοχευμένες πολιτικές για τον κάθε τόπο.
4: Τη δυνατότητα αξιοποίησης των τριών ακινήτων της ΔΥΠΑ στο Αγρίνιο για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών επιβεβαιώνει το Υπουργείο Κοινωνικής Ενοχής και Οικογένειας, απαντώντας στην κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλευτής του Λακαρδανίας στο ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά. Στην απάντησή του, το Υπουργείο αναφέρει ρητά ότι τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στο Δήμο Αγρινίου δεν έχουν αποκλειστεί, αλλά τελούν υπό εξέταση για αξιοποίηση στο πλαίσιο των επόμενων κατά σειρά διαγωνισμών κοινωνικής αντιπαροχής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι τα 8 ακίνητα που έχουν ήδη επιλεγεί αφορούν αποκλειστικά τον πρώτο διαγωνισμό και ότι θα ακολουθήσουν διαδοχικές φάσεις και νέοι διαγωνισμοί. Μια ακόμα δυνατότητα συμμετοχής στη Θεία Λειτουργία θα έχουν από την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου οι κάτοικοι του Αγρινίου. Από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στο Ιερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που ανήκει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής και βρίσκεται μέσα στο Παπαστράτιο Πάρκο, θα τελούνται ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από τις 7 έως τις 10 το πρωί. Ένα σημαντικό χώρο μαθητεία στην Ορθόδοξη Αγιογραφική Παράδοση ανοίγει και πάλι τις πόρτες του στο Αγρίνιο. Η Σχολή Αγιογραφία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας Μανουήλ Πανσέλινος επαναλειτουργεί, προσφέροντας σε παιδιά, νέους και ενηλίκους την δυνατότητα να γνωρίσουν και να διδαχθούν την ιερή τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας. Η επαναλειτουργία της σχολής εντάσσεται στη διαρκή μέρημνα της Ιεράς Μητροπόλεως και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού για τη διαφύλαξη, καλλιέργεια και μετάδοση της εκκλησιαστικής παράδοσης και ιδιαίτερα της ιερής τέχνης της αγιογραφίας. Η σχολή θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Στο Αγρίνιο πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα το workshop με θέμα «Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Εργαλείο ή αναγκαιότητα» στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός στήριξης επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β». Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Τελοακαρδανίας με στόχο την ενημέρωση και την πρακτική εξοικείωση των επιχειρήσεων με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα αγοράς, την επικοινωνία, το marketing, το branding, τη δημιουργία περιεχομένου και την αναζήτηση νέων συνεργασιών. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Γίνος Μπλέτσας, ο οποίος μετέφερε τη θέση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη και τη στήριξη της Περιφέρειας προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Ναύπακτος τιμά την 455η επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, του γεγονότος που σημάδεψε την Ευρώπη και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην παγκόσμια ιστορία. Από τις 3 έως 11 Οκτωβρίου, η πόλη αναδεικνύει τη σπουδαία ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της μέσα από ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Κορυφαία στιγμή των εορτασμών του Δήμου Ναυπακτίας αποτελεί αναπαράσταση της ναυμαχίας το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Ενετικό Λιμάνι. Κάτω από τα ενετικά τείχη, με φόντο το φωτισμένο κάστρο, η μεγάλη ναυτική σύγκρουση του 1571 ζωντανεύει μέσα από ένα εντυπωσιακό θέαμα εικόνας, ήχου και φωτός, μεταφέροντας τους επισκέπτες σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας. Στην Παραμυθιά βρέθηκε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για τους 49 προκρήτους της πόλης που εκτελέστηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Η επίσκεψη εντάχθηκε στις ετήσιες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα θύματα, ενώ ο πρόεδρος επέδωσε και τα μετάλλια στους νικητές του μαθητικού αγώνα δρόμου θυσίας. Αντιδράσεις προκαλεί η τουριστική εκμετάλλευση των ημιάγριων χείρων στην Άτοκο με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία να καταγγέλει μαζική προσέγγιση σκαφών, σίτιση και αλληλεπίδραση τουριστών με τα ζώα. Η Ομοσπονδία ζητά αυτοψία για καταγγελόμενους τραυματισμούς από προπέλες και έλεγχο των δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συλλογή υπογραφών ζητά περιορισμό των εκδρομών της σίτισης και της ανθρώπινης παρέμβασης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ο Δήμος Αγρινίου, η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας και οι δομές ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ Δήμου Αγρινίου διοργανώνουν μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η 1η Οκτωβρίου και από ώρα 10.30 το πρωί στο χώρο του ΚΑΠΗ Αγρινίου στην οδό Αγίου Ιωάννου Βραχορίτου. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων, ο Δήμος Αγρινίου, η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας και οι δομές ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ Δήμου Αγρινίου διοργανώνουν μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η 1η Οκτωβρίου και ώρα 11.30 το πρωί στο χώρο του ΚΑΠΗ Αγρινίου στην οδό Αγίου Ιωάννου Βραχορίτη. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανετολικό ο Μέσος Βασίλης Ράδος, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Παναγρινιακού. Ο 21χρονος Αγρινιώτης έλυσε κοινή συνενέση στο συμβόλαιό του και εντάσσεται στην έτερη ομάδα της πόλης που αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Ράδος πραγματοποίησε 2 συμμετοχές στη Super League με τον Πανετολικό, ενώ την περασμένη σεζόν κατέγραψε 12 συμμετοχές στη Super League 2 με τη φανέλα των Χανίων. Σήμερα Τετάρτη η χώρα θα είναι χωρισμένη στα δύο καιρικά, αφού στα δυτικά και βόρεια θα έχουμε παροδική συννεφιά, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου ο καιρός θα είναι άστατος με θυελλώδεις ανέμους και με τη θερμοκρασία σε νέα πτώση. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
3: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
0: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
6: Energy 94,2. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Mark. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας. Καλίδα Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
12: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
13: Επιμένουμε.
12: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
13: Υπερέχουμε.
12: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
13: Ξεχωρίζουμε.
12: Εξατμίσεις αφήντα ρίλα.
13: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
12: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
13: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
12: Εξατμίσεις αφινταρίλα.
13: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91-024.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
7: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
8: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
7: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
8: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
7: ΣΑΕΚ Τομή.
8: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
10: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
9: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
10: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
9: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
10: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
9: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
10: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
9: Τηλέφωνο 26410-27-137.
10: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
11: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
12: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κυρίως Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
13: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
14: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα,
15: κάθε ώρα
14: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
15: Energy
14: 94,2.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
1: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
0: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: 42. Είναι το Internet Report στον Energy 942. Δεν το βάζει κάτω ο Μαρκ. Παρουσίασε πρόσφατα τα νέα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Meta και μια νέα φορητή συσκευή τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που ξεχώρισε πάντως ήταν αυτή η φορητή συσκευή, η οποία θα μπορεί να συνομιλεί με το χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ό,τι εντολή της δόσης θα μεταφέρεται αυτόματα στα VR γυαλιά. Θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του επόμενου έτους και αναμένουμε τα πρώτα reviews. Πάμε στις πεταλούδες. Ερευνητές ανακάλυψαν ένα είδος πεταλούδας του Αμαζονίου που ζει έως και 25 φορές παραπάνω από τις άλλες. Πρόσεξαν ότι αυτές στρέφονταν και με γύρι, όχι μόνο νέκταρ που τρώνε οι περισσότερες πεταλούδες, και τώρα ψάχνουν ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας τους. Μέχρι τότε, εμείς μένουμε στο μέλι και αφήνουμε τη γύρι στις πεταλούδες. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: με πράξη σου μιλώ.
1: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Fresh and Healthy στον Energy 942.
3: Πήγε για βρούβες, λέμε για κάποιον, και εννοούμε ότι πήγε κάπου άσκοπα. Εσύ όμως πήγαινε για βρούβες με σκοπό. Οι βρούβες είναι από τα πιο διάσημα άγρια χόρτα που φυτρώνουν στην ελληνική γη με τις πρώτες βροχές του φθινοπόρου. Μπορείς να τις βράσεις, αλλά μπορείς να τις προσθέσεις και σε πίτες ή φαγητά. Οι βρούβες ταιριάζουν ωραία με ψάρι, λένε οι ψαγμένες μαγείρισες.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
10: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
10: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
10: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
11: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνο 26410-58314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
10: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο,
0: Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
12: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
13: Πάλι για τα φαγητά μας.
12: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
13: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
12: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
13: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
12: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
14: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
15: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
16: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
17: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Για την ορεινή ναυπακτία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές και τις αναπτυξιακές προοπτικές τους, συζήτησε η δημοσιογράφος Νανά Θεοδωροπούλου μέσα από την εκπομπή της στον Energy 94,2 με τον ειδικό γραμματέα ορεινών περιοχών Δημήτρη Κυριαζή. Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Πλατάνου Ορεινής Ναυπακτίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ιδιαίτερα ζητήματα που απασχολούν τις ορεινές κοινότητες, από τη δημογραφική συρρήγνωση και τις υποδομές μέχρι την ανάγκη δημιουργίας νέων ευκαιριών για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Στη συνάντηση στον Πλάτανο αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας, ενώ κεντρικός ομιλητής θα είναι ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης.
19: Η ορεινότητα είναι ένα συνέδριο που έχουμε δημιουργήσει στην Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών τους 3-4 μήνες που είμαστε εν λειτουργία. Και είναι ένας τρόπος, ένα εργαλείο ώστε να ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τις ορεινές περιοχές της χώρας μας και να τις ακούμε και να καταγράφουμε τα πραγματικά δεδομένα για κάθε περιοχή, τα οποία πολλές φορές, όπως καταλαβαίνετε, είναι ξεχωριστά. Δηλαδή, άλλες προκλήσεις, άλλα ζητήματα υπάρχουν στην ορεινή ναυπακτία από την Πελοπόννησο, για παράδειγμα, ή την Τιμιτσάνα που βρεθήκαμε την προηγούμενη φορά στον πρώτο σταθμό του συνεδρίου μας. Αυτό λοιπόν είναι η φιλοδοξία να έχουμε εμείς, δηλαδή να έχουμε τα δεδομένα, πραγματικά δεδομένα από τις τοπικές κοινωνίες, ώστε με αυτά τα δεδομένα να συνδιαμορφώνουμε καλύτερες και πιο στοχευμένες πολιτικές για τον κάθε τόπο.
18: τη δυνατότητα αξιοποίησης των τριών ακινήτων της ΔΥΠΑ στο Αγρίνιο για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, επιβεβαιώνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, απαντώντας στην κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλευτής του Λακαρδανίας στο ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά. Στην απάντησή του, το Υπουργείο αναφέρει ρητά ότι τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στο Δήμο Αγρινίου δεν έχουν αποκλειστεί, αλλά τελούν υπό εξέταση για αξιοποίηση στο πλαίσιο των επόμενων κατά σειρά διαγωνισμών κοινωνικής αντιπαροχής. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι τα 8 ακίνητα που έχουν ήδη επιλεγεί αφορούν αποκλειστικά τον πρώτο διαγωνισμό και ότι θα ακολουθήσουν διαδοχικές φάσεις και νέοι διαγωνισμοί. Μια ακόμα δυνατότητα συμμετοχής στη Θεία Λειτουργία θα έχουν από την 1η Κυριακή του Οκτωβρίου οι κάτοικοι του Αγρινίου. Από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στο Ιερό Παρεκκλήσιο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που ανήκει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής και βρίσκεται μέσα στο Παπαστράτιο Πάρκο, θα τελούνται ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από τις 7 έως τις 10 το πρωί. Ένα σημαντικό χώρο μαθητεία στην Ορθόδοξη Αγιογραφική Παράδοση ανοίγει και πάλι τι πόρτε του στο Αγρίνιο. Η Σχολή Αγιογραφία τη Ιερά Μητροπόλεω Ετωλία και Ακαρνανία Μανουήλ Πανσέλινο επαναλειτουργεί προσφέροντα σε παιδιά, νέου και ενηλίκου την δυνατότητα να γνωρίσουν και να διδαχθούν την ιερή τέχνη τη Βυζαντινή Αγιογραφία. Η επαναλειτουργία τη σχολή εντάσσεται στη διαρκή μέρημνα τη Ιερά Μητροπόλεω και του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ετωλία και Ακαρνανία κ. Δαμασκινού για τη διαφύλαξη, καλλιέργεια και μετάδοση τη εκκλησιαστική παράδοση και ιδιαίτερα της ιερής τέχνης της αγιογραφίας. Η σχολή θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Στο Αγρίνιο πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα το workshop με θέμα «Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Εργαλείο ή αναγκαιότητα» στο πλαίσιο του έργου «Μηχανισμός στήριξης επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, φάση Β». Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου του Λακαρδανίας με στόχο την ενημέρωση και την πρακτική εξοικείωση των επιχειρήσεων με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην έρευνα αγοράς, την επικοινωνία, το marketing, το branding, τη δημιουργία περιεχομένου και την αναζήτηση νέων συνεργασιών. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Λίνος Μπλέτσας, ο οποίος μετέφερε τη θέση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη και τη στήριξη της περιφέρειας προς τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Ναύπακτος τιμά την 455η επέτειο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, του γεγονότος που σημάδεψε την Ευρώπη και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην παγκόσμια ιστορία. Από τις 3 έως 11 Οκτωβρίου, η πόλη αναδεικνύει τη σπουδαία ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της μέσα από ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Κορυφαία στιγμή των εορτασμών του Δήμου Ναυπακτίας αποτελεί αναπαράσταση της ναυμαχίας το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Ενετικό Λιμάνι. Κάτω από τα ενετικά τείχη, με φόντο το φωτισμένο κάστρο, η μεγάλη ναυτική σύγκρουση του 1571 ζωντανεύει μέσα από ένα εντυπωσιακό θέαμα εικόνας, ήχου και φωτός, μεταφέροντας τους επισκέπτες σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας. Στην Παραμυθιά βρέθηκε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για τους 49 προκρίτους της πόλης που εκτελέστηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Η επίσκεψη εντάχθηκε στις ετήσιες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα θύματα, ενώ ο πρόεδρος επέδωσε και τα μετάλλια στους νικητές του μαθητικού αγώνα δρόμου θυσίας. Αντιδράσεις προκαλεί η τουριστική εκμετάλλευση των ημιάγριων χείρων στην Άτοκο, με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία να καταγγέλει μαζική προσέγγιση σκαφών, σίτιση και αλληλεπίδραση τουριστών με τα ζώα. Η Ομοσπονδία ζητά αυτοψία για καταγγελόμενους τραυματισμούς από προπέλες και έλεγχο των δραστηριοτήτων. Παράλληλα, συλλογή υπογραφών ζητά περιορισμό των εκδρομών της σίτισης και της ανθρώπινης παρέμβασης. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ο Δήμος Αγρινίου, η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας και οι δομές ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ Δήμου Αγρινίου διοργανώνουν μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η, 1η Οκτωβρίου και από ώρα 10.30 το πρωί στο χώρο του ΚΑΠΗ Αγρινίου στην οδό Αγίου Ιωάννου Βραχωρίτου. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων, ο Δήμος Αγρινίου, η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας και οι δομές ΚΑΠΗ και ΚΙΦΗ Δήμου Αγρινίου διοργανώνουν μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η 1η Οκτωβρίου και ώρα 11.30 το πρωί στο χώρο του ΚΑΠΗ Αγρινίου στην οδό Αγίου Ιωάννου Βραχωρίτη. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανετολικό ο Μέσος Βασίλης Ράδος, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Παναγρυνιακού. Ο 21χρονος Αγρινιώτης έχει ξεκινήσει να ενέσει το συμβόλαιό του και εντάσσεται στην έτερη ομάδα της πόλης που αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Ράδος πραγματοποίησε 2 συμμετοχές στη Super League με τον Πανετολικό, ενώ την περασμένη σεζόν κατέγραψε 12 συμμετοχές στη Super League 2 με τη φανέλα των Χανίων. Σήμερα Τετάρτη η χώρα θα είναι χωρισμένη στα δύο καιρικά, αφού στα δυτικά και βόρεια θα έχουμε παροδική συννεφιά, ενώ στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου ο καιρός θα είναι άστατος με θυελλώδεις ανέμους και με τη θερμοκρασία σε νέα πτώση. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
16: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
20: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
21: Energy 94,2.
22: Energy.

0: Πάλι, πάλι.
1: Energy, energy, energy. 94,2.
2: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
3: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
2: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
3: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
8: Στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
0: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
8: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
10: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
11: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
11: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
10: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanikapavlate.gr.
12: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα. Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942
2: η αίσθηση της γεύσης είναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να αισθανόμαστε τη γεύση με το στόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά 80% η μύτη μας είναι αυτή που δείχνει τι είναι αυτό που τρώμε. Σε ένα πείραμα που έγινε, όταν έκλεισαν τη μύτη σε ανθρώπους που δοκίμασαν τροφές, κανένας δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη γεύση μεταξύ ντομάτας, μήλου και κρεμμυδιού. Τους φαίνονταν όλα ίδια.
3: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market, μαζί για όσα αγαπάς.
4: Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
8: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το α και το ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το α και το ω στα ελαστικά.
9: Η ώρα είναι 9.

Ευχαριστούμε πολύ! Energy

0: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
3: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Θέλετε στυλ,
5: σε τιμές έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο. Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γεια σου, Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
1: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
0: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
1: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
0: ΣΑΕΚ Τομή.
1: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο, πρωινό και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Όταν το ραδιόφωνο σας χαμογελά, φυσικά ακούτε μουσικό χαμογελό με τη Σοφία Χατζή. Φυσικά Energy 94,2.
9: Ακούς μόνο επιτυχίες. Energy 94,2.
10: Εκάθισε λοιπόν να μοιραστούμε όλες αυτές τις επιτυχίες. Ζωντανή παρεούλα να μοιραστούμε επίσης και επικοινωνία αρκετή. Energy 4,2, καλησπέρα στο βραδάκι. Στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτης, Τεταρτίτσας. Τελευταίο βραδάκι λοιπόν για το Σεπτέμβρη μας. Βασικά εμείς το έχουμε. Δηλαδή τι έχουμε? Θα έχουμε μισή εκπομπή από έτσι, Σεπτέμβρη, μισή εκπομπή από Οκτώβρη. Καλησπέρα μας, την αγάπη μας, τα φιλάκια μας. Ένα λεπτάκι μουσικό ραδιοφωνικό μετά από τις 10. Η έναρξή μας είναι η ζώνη 10 με μία, λέμε ναι με τη Σοφία. Σοφία Χατζή σε μικρόφωνο, επιμέλεια παρουσίαση, τα πάντα όλα. Εδώ που σε περιμένω φυσικά και αυτό το βραδάκι, εντάξει, θα μου διαμορφώσει και αυτή την εκπομπούλα όπως ακριβώς θέλεις εσύ. Εσύ όμως, αγαπάκι μου, που θέλεις λιπασματάκια για τις καλλιέργειές σου, φυτοφάρμακα και πεφτικά, που αναζητάς ζωοτροφές, σπόρους, δέντρα, φθινοπορεινά φυτά και τα λουλουδάκια σου είναι τα υπόλοιπά σου, επιλέγεις τοποθεσία Εθνικής Αντιστάσεως 114 και την Κυποτεχνική Ζώης. Παρεούλα μας είναι και το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Έχεις ποικιλία, έχεις καλές τιμές, καλή εξυπηρέτηση, Θεστιών 5, έχεις και άνετο χώρο πάρκινγκ κοντά στην Αγία Βαρβάρα. Τι άλλο έχεις? Τα μεζεκλίκια όλα, τα πεντανόστιμα και καλοψημένα του Μύρη. Αρνάκι γάλακτος δόπιο καθημερινά. Το συνδυάζεις με σαλατούλες, πατατούλες και όλες τις ωραίες τις σως. Απολαμβάνεις και παστές, σάντουιτς και μερίδες που θέλεις. Λάοντρι κουμπί 15. Θέλεις δε θέλεις, επικοινωνείς μαζί του και έρχονται και στο χώρο σου. Αν δεν πας στο χώρο του, στο 26410337. Στο παρεάκι μας και τα χρώματα. Χρώματα εργαλεία μόνο θερμοπρόσωψη, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλη, στην Ηρώμη Πολυεθνή 79 και φυσικά ο Μάριος να μορφαίνει τη διάθεση και το στυλ μας. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο-παιδικό, βαφή, χτένισμα Εθνικής Αντίστασης 5 και ασφάλεια. Ασφάλεια όπως μας χρειάζεται, όπως τη θέλουμε, άμεση επέμβαση, συναγερμοί, περιπολίες, στατικές φυλάξεις και μόνιμες προτέκερ με security αδερφών Γκυγκλά στον κόβο Πανετολίου. Στο παρεάκι μας όμως είναι και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για τα σέρβις στο αυτοκίνητό σου, με Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Ωραίο το αυτοκίνητό μας, το κάναμε σέρβις, πάμε να το βουλάρουμε τώρα με ποιότητα, παρακαλώ, καυσίμων και Aegean Oil, πρατήριο υγρών καυσίμων, 4 χιλιόμετρα αγνέου αντίριου πριν την Ερμίτσα. Το κουλουράκι το αγαπημένο μου, τα κρύα σάντουιτς και τα πάντα όλα σε χειροποίητα γλυκά αλμυρά που θα επιλέξεις και θα απολαύσεις ακόμα καλύτερα και πιο σωστά στο M κουλούρι μας, Χαλιλάου Τρικούπια 9, έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Καφεδάκι Άκη, καφεδάκι από Άκη, καφές και νερό 1,5 ευρώ, καφές και νερό καθημερινά από 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Σιαδήμανη Δεξενοπούλου 1 και για ψυχτικές εργασίες εγώ σου έχω τη λύση και την καλύτερη λύση, όχι ό,τι και ό,τι, Φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες, εξαερισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση, συντήρηση air condition, επισκευή επαγγελματικών και οικιακών ψυγείων, κουζινών, πλυντηρίων, παγομηχανών, Κοσμάι, το Λουμιδέν. Στο καινούριο επικοινωνείς μαζί του στο 69 36 51 71 85. Πάμε και για τα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου. Όλο και κάτι θα χαλάσει. Μίζες, δυναμό, μπαταριούλες. Αχ, αυτές οι μπαταρίες. Σου τη δίνει με εγκατάσταση και εγγύηση για 2 έτη. Είναι μόνο ο Βαγγέλης από το Γιάννης και ποτέ δεν χάνει στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Και είναι και η Αφινταρίλα. Η ποιότητα, η αξιοπιστία. Αφινταρίλα, Χρήστος Σωτήρης. Άμεσα σου καθαρίζουν τα φίλτρα σου. DPF Clinic, καθαρισμός. Θα πάρεις και 2 χρονάκια γραπτή εγγύηση και δεν θα αγχωθείς αν δεν μπαίνει καθαρισμό, γιατί θα πάρεις σίγουρα ανακατασκευή. Σύγχρονο ποτάμου, Στράλια Κωνσταντίνο. Δεν αγχωνόμαστε, κάνουμε μαθήματα υπασίας, διώχνουμε και το άγχος, απολαμβάνουμε και τη φύση, αλλά και τις καλύτερες τιμές στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, Κόμος Πανετολίου, 69-36-13-01-38. Και φυσικά ice cream απόλαυση σε βάφλα, pancakes, burger, club sandwich, ατομικά γλυκά ντάνος και εννοείται την καλύτερη μεγαλύτερη κρεπούλα της πόλης. Από 6 απόγευμα μέχρι 4 το ξημέρωμα στην Μπουκογιάννη 6 παραγγέλνει στο eFood αλλά και στο Box. Τα δικά σου τραγουδάκια και όλα τα μουσικά σου θέλω που θα τραβήξουμε και για αυτό το βραδάκι ευχάριστα. Με το δικό σου γραπτό μήνυμα φυσικά. Γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54301-0,34 και σου απαντώ. Αν το θέλεις τώρα, αν δεν το θέλεις δεν πειράζει, στέλνεις το 54301. Αν θέλεις όμως απάντηση από εμένα, με το μήνυμά σου γράφεις μιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754-1,64 www.energy942.gr. Για να ακούς παντού και να ακολουθείς και το σταθμό στα social Energy 942.

0: και κατημένη και επιμένη. Γεια μου φωνούλα, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να σε καλά, να περάσουμε όμορφα. Καλή ακρόαση, καλό βραδάκι. Με ένα Σεπτέμβρη να μας αποχαιρετά. Και ένα Μιχή να επιμένει, μουσικό χαμόγελο, Σοφία Χατζή. Και τα χιλιόμετρα πολλά για σένα, πάρα πολλά.
1: Στο όνειρο μου, σ' είδα απόψε να μ' αγγίζεις.
0: Μη σου πω, θα κάνω κι άλλα. Πού σε κρίσψαρά μου, φιλαράκι μου.

0: κομματάκια, αγαπάκια, ενερτζάκια, 94,2 energy. Απόν και χιλιόμετρα.
1: Ήθελα κοντά σου να με και εσύ είχε κύματα.
2: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
0: Είναι πολλά τα χιλιόμετρα, υπόψη, Απόστολε. Γιώργος Σαμπάνης, καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Και για το φανούλι μου, ε.
3: Όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να εμπιστευτώ την καρδιά σου που χτυπάει με εγώ.
0: Βρε, το σουγοτραγουδούσα όλη μέρα. Τι έπαθα, να πάθα κάτι. Ο Φάνης θα μου πει.
3: Σου μένει το όνειρο μισό.
0: Είναι ειδικός.

Είναι δηλαδή αυτό που λένε, ναι, μωρό μου, σε θέλω σένα, αλλά θέλω κι άλλες 10. Εντάξει, αγάπη μου, οκ, κάνε δουλίτσα σου, μην πτωείς.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

Τα λόγια από τη θεωρία απέχουν και απέχουν πάρα πολύ. Τσαλίκης, Γιώργο Τσαλίκης, μόνο λόγια. Ο φίλος Άρης αφιερώνει σε κάποια. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λόγια, όχι θεωρία, όχι πράξη. Γιώργο Τσαλίκης.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Και το δαχτυλίδι, το δαχτυλίδι μην ξεχνιόμαστε. Ζωζεφίν, Ζωζεφινούλα, στον 942.

ξεψάξει δεν θα το βρεις. Αγνοείται το δαχτυλίδι. www.energy942.gr. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, καλώς όρισες. Έχει ετοιμαστεί ήδη μια μπόμπα νουλα βύση απόλυτη από το παρελθόν. Flashback δηλαδή. Έτσι δεν είναι, Άκη? Πολύ καλό παιδί ο Άκης. Αναβαθμισμένος, με συχνές έτσι επανακινήσεις και δεν κολλάει καθόλου. Όπως ας πούμε αντιθέτως.

0: Flashback.
1: Δώσε μου αγάπη. Δώσε μου αγάπη και να είναι και υπερβολική. Να λιώνουμε και οι δυο μαζί. Χωρίς αγάπη που πας. Που πας, ματάκια μου, που πας. Μια τρομερά μεγάλη επιτυχία της όταν πρωτοκυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Ναι, έκανα ραδιόφωνο και τότε. Κοντεύω για σύνταξη τώρα, δηλαδή πραγματικά.

Περιμένω σε ένα σοβάκι με αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ το σοφάκι και ανταποδίδει φυσικά καλή μας ψυχούλα για σένα. Μείνε και μετά από το διάλειμμα που έτσι φέρει ο Άκης στο τέλος της Ανούλας. Μείνε.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
2: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
8: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
9: Κάθε ώρα
8: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
9: Energy.
8: 94,2.
10: Για την κάθε σου ώρα, βραδινή και όχι μόνο. Δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε. 94,2. Χαμογέλασε και πέρασε. Όλα περνάνε. Ακόμα και η προδοσία. Μπορεί να μην ξεχνιέτε, αλλά περνάει. Για όσους με πρόδωσαν, δεν έχω χρόνο, δεν έχω καιρό, δεν μπορώ. Αλλά στο Θεούλη και για αυτούς, γιατί όχι, θα προσευχηθώ. Όμως δεν μπορώ περισσότερα.
11: Τα ξέρω όλα,
10: τα έμαθα όλα,
11: εξαφανίσου. Πάρ' την ψευτιά σου.
10: Καλησπέρα, Φάνη μου.
11: Κοντά

Όχι, όχι, ευχαριστώ. Καλησπέρα, Σοφάκη, λέει ο Φάνης. Θέλω Δέσποινα, χάνω εσένα. Πλούταρχο, το έχω σε κακό. Και ενώ τι μη ζητάς πολλά. Όχι, καλέ, λίγα και καλά.

τέλειος ο λόγος. Για όσους με... Την καρδούλα μας νομίζω και την ψυχούλα μας επιβαρύνουμε έτσι. Είναι σίγουρα ωραίο να σε συγχωρούν, αλλά είναι απόλυτα νομίζω έτσι ιδανικό να μπορείς και εσύ να συγχωρέσεις κάποιον άνθρωπο. Τώρα να ρωτάς εμένα προσωπικά, όλοι οι άνθρωποι συγχωρεμένοι. Δικαστής δεν είμαι εγώ. Καλησμένο για όλη την πόλη και για όσους ακούνε απόψε Σοφία Χατζή. Ποια είναι αυτή η καλή, να την ακούσω κι εγώ άμα είναι καλή.

νομίζω όσο μεγαλώνεις το καταλαβαίνεις αυτό. Φεύγουν οι θυμοί. Από τα έτσι νεύρα μου με φτάναν έτσι να τεντώνουν κι άλλο οι φλέβες. Πιο ψηλές από μένα. Αλλά οκ. Okay. Αγάπη, αγάπη μόνο και χωρίς εσένα δεν υπάρχω.

0: Μύχη με τη Σοφία Χατζή.
1: Και από γιο σε πατέρα. Βασούλα μας καλή. Γιάννης Πάριος με τόσα γράμματα. Καιρός να στείλω ένα και σε μένα.

0: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
1: Για όλο το Μίχη σου με εκτίμηση. Ευχαριστώ, καταποδίδω εις διπλούν όπως πάντα λέω την εκτίμηση αυτή. Μην εδώ να φέρουμε και ένα αγαπημένο νταλάρα μας, ε. Βεβαίως.
2: Τόσα γράμματα σου έγραψα χαράματα.
1: Και στη γλυκιά μου Αντωνία μια τεράστια καλησπέρα και να είναι καλά.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.

Το θέμα είναι να κερδίσω εσένα. Φάνη μου, Δεσποινάκη, Δέσποινα Βανδύ. Χάνω εσένα. Αυτό είναι μία παρηγοριά να πας πιο κάτω. Άλλωστε και ποιος ο λόγος να επιμένεις για κάτι που δεν είναι αμοιβαίο, που δεν είναι έτσι αμοιβαία η έλξη και πόσο μάλλον η θέληση.

0: Καλησπέρα. Μουσκοχώμο και Λοσοφία Χατζή, είμαστε εδώ. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα την πρώτη μας ώρα, αλλά έχουμε όλο το χρόνο. Βαδίζουμε εμείς μπροστά και όλα καλά. Energy 94,2. Παρεούλα μας είναι η Αφινταλίλα. Με εξατμίσεις καταλύτες, με καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών, εγγυημένο αποτέλεσμα, καινοτομία και ορατή διαδικασία καθαρισμού, με την καλύτερη τιμή καθαρισμού στην αγορά. Κορκοποτάμου, Άγιος Κωνσταντίνος. Πάμε τώρα να χτυπήσουμε μια κρεπούλα. Και αλμυρί θέλουμε, και γλυκιά θέλουμε, και τα παγωτάκια τα ατομικά, τα ντάνος θέλουμε, για να το εξαφανίσουμε όλο το γλυκάκι. Φυσικά χωρίς τύψεις, στην Μπουκογιάννη 6. Παραγγέλνει στο 2641-023-533. Στο παρεάκι μας, στο ηλεκτρολογείο, αυτοκίνητο με το Βαγγέλη από το Γιάννη. Γυάλισμα φαναριών, καθαρισμός, φυσικά καλοριφέρ, μπαταρίες και τα πάντα όλα στα ηλεκτρολογικά Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Τα πάντα όλα σου τώρα σε ψυχτικές εργασίες με το Φώτη μας, Φώτης Λόης. Ψυχτικές εργασίες, εξαρισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση, συντήρηση air condition, επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, παγωμηχανές. Κοσμάει το Λου 0 στο καινούριο 69 36 51 71 85. Καφεδάκι, κάνουμε μία στάση, στάση, στάση, στάση του Άκη. Τέσσερις στάσεις, τέσσερα καφεδάκια του Άκη, όπου βρεθείς, όπου σταθείς. Πλάι σου, δίπλα σου, πίσω σου, μπροστά σου, ένα καφέ θα βρεις. Άκης καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαδήμα 1 και Ξενοπούλου 1. Θέλω κουλούρι. Θέλω όμως μόνο από το M-κουλούρι, κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Ναι, είμαι απαιτητική και θέλω το καλύτερο και εκεί το βρίσκω. Χειροποίητο, πεντανόστιμο, σε διάφορες επιλογές, όχι το κλασικό ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Όχι, αγάπη μου, θα έχουμε και ολικής. Έχουμε γλυκό, αλμυρό, έχουμε σε διάφορες γεύσεις. Όπως ακριβώς το θέλεις, το επιλέγεις, και κρύα σάντουιτς και τα υπόλοιπά σου. Χαριλάου, Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου, Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Τα σέρβις για το αυτοκίνητό σου. Φυσικά, βεβαίως, και θα τα κάνεις σε Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Τα χρώματά σου, τα εργαλεία σου, μόνο θερμοπρόσωψη στον Κεσούλη. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Κεσούλη, Σιρόμου Λιχνίου 79. Και φυσικά ασφάλεια. Ασφάλεια σε καλά χέρια, με τις καλύτερες τιμές. Protect φυσικά και Hermes Security, Κόμβος Πανετολίου. Συστήματα ασφάλειας, συστήματα συναγερμού, άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη 24 ώρες, Κόμβος Πανετολίου. Στο παρεάκι μας έχουμε επίσης και το Engian Oil. Θέλουμε καύσιμα, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ. Εκεί που θα βρεις και φέτος φυσικά το πετρέλαιο θέρμανσή σου, στο 4ο χιλιόμετρο Αγνέο Αντιρίου. Και έχουμε στο παρεάκι και Μύρη. Χτυπάμε χειροποίητο γύρο σε μερίδα, σε πίτα, σάντουιτς και παστί, και τρέχουν τα σαλάκια μας. Ειδικά κατά προτίμηση της σκεπαστή τη γίγας. Μύρης μέχρι τη μία το βράδυ. Θα πας χαλιά του κοπή 15 ή θα παραγγείλεις το χώρο. Τώρα που φθινοπόρια, εντάξει, παραγγείλεις το χώρο. Κανένα πρόβλημα. Θα σου τα φέρει ο Μύρης αμέσως. 2641-0337. Παραγγέλνεις και στο eFood και στο Box. Παρεάκι μας είναι το κέντρο υπασίας για τα μαθηματάκια υπασίας σου. Φάρμα λόγων Γκυγκλά. Και φυσικά Κόμβος Πανετολίου με τις πιο προσιτές τιμές 69-36-13-0-38. Ο Μάριος για εμφάνιση, για κούρεμα, βαφή, για ντάβιες, τα πάντα σου. Εθνικής Αντίστασης 5. Τα πάντα όλα σου και από το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Τιμές, εξυπηρέτηση και σχολική, έτσι, ανάλογη τεράστια ποικιλία θεστιών 5, Αγία Βαρβάρα και Ζώης. Και κυποτεχνική, και θα βρούμε σκυλοτροφές, γιατροτροφές, φυτοφάρμακα, κυπευτικά. Τα λιπασματάκια μας, φθινοπορνά φυτά, δέντρα, λουλούδια και τα υπόλοιπα. Πήγαινε Εθνικής Αντιστάσεως 114. Το σοφάκι σου εδώ, έλα και εσύ εδώ. Κάνε επιλογή, κάνε αφιέρωση, κάνε παιχνίδι. Μιχή, βρε παιδί μου, ξέρεις εσύ τώρα το παιχνίδι αυτό. Χρόνια καλά. Κρατή, μιχή και πάλι μιχή. Γράφεις μιχή και εσύ λοιπόν τα αρχικά της εκπομπής. Γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή. Αποστολή σου το 54301-0,34. Το έχω σε πολύ κακό να μην είσαι εδώ. Κόπιασε, αγάπη μου, κόπιασε.
1: Να μην είσαι εδώ.
2: Το σοφάκι σου είναι εδώ.

Στράφη, ημέρα στράφη. Γιάννης Πλουταρχός μας και μουσική συνέχεια ανάλογη. Έτσι δυνατά με νότι μας. Με μικρή καθυστέρηση βρεάκι θα κλείσουμε πρώτη ώρα. Μην αγχώνεσαι, το διαφημιστικό διάλειμμα θα ακουστεί. Νότις Φαγιανάκης και για τον περαστικό μας, αλλά και για τον αμαζονάκο του Μίχη μας.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410-27-137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο hbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
11: Χανισμένο λέει το μήνυμα για όλο τον κόσμο. Έτσι, μπράβο. Για όλο τον καλό κόσμο που για κάποιους νυχτώνει χωρίς φεγγάρι στην ψυχούλα τους και συναισθηματικά. Πού σε ρε μπρό μου? Σε καλό και έρχεσαι, γιατί δεν μπορείς μακριά μας, και καλή ακρόαση. Άμα στα Σεντόνια είσαι απόψε. Μια χαρά σε βρίσκω. Μείνε εκεί. Με σεντονάκι ακόμα. Θα γκριώνεις.

0: για το κορίτσι που συνοδεύει τον τραγουδιστή χαρισμένο. Ευχαριστή Ανταποδίδη, με Μητροπάνω σε λίγο.
1: Στεγνώ το παραθύρι που...
0: Αν ποιος μπορεί να αντισταθεί σε τέτοιο τραγούδι και σε αγαπημένο Γιώργο Νταλάρα. Δεύτερη μας ώρα, καλησπέρες ό,τι και αν κάνεις. Στα Σεντόνια είσαι, στην κουβέρτα είσαι, στη δουλειά είσαι, στο αυτοκίνητο είσαι. Να είσαι καλά.

0: ξενύχτια.
1: Ρε μπρο μου, εγώ να ξεχάσω να καλέσω εσένα, να αφιερώσω σε σένα. Ορκίζομαι πως Νίκος Μακρόπουλος, το μουσικό χαμογελό μας. Ορκίσου, ορκίσου πως. Νέο τραγούδι.

0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream, με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις. Flashback.
7: Πάμε. Σφαίρα. Τσαλίκης. Πάμε σφαίρα λοιπόν σε δική σας μουσική επιθυμία. Και Τσαλίκη, Γιώργο Τσαλίκη, άλμπουμ Αν ήμουν παλιόπαιδο. Σφαίρα. Πάμε σφαίρα.

Τι πάλι ήταν για αυτό το βράδυ. Στείλε το δικό σου μήνυμα. Δώσε το δικό σου μουσικό παρόν. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54-300-1-0,34. Και 14 και κάτι λεπτάκια μουσικά μετά από τις 11. Τρίτο ημίωρο. Φεύγουμε σφαίρα. Flashback. Φεύγουμε σφαίρα, flashback και... Τι ωραίο. Έλα μου θυμίζει και λίγο τα νιάτα μου. Η Αλέξια και μάτια μου. Μάτια μου. Μάτια μου.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Ρε Γιωργάκη, Γιώργη, Τζεωργίο, μ' ανάβει η καρδιά μου με τα ωραία στα φθινοπορεινά εκεί, τα λαχανικά και τα φρουτάκια σου, και το κάστρο αυτό μακρινίας. Θα με παχύνεις, ρε φρουτοπηγή μου, θα με παχύνεις.

0: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
6: Και αναρωτιέσαι και αναρωτιέσαι πώς μου το έκανες αυτό, πώς σου το έκανε αυτό. Μήνυμα γράφει για όλους τους ξενύχτιδες που ενώ τα μάτια τους κλείνουν, αυτοί επιμένουν. Κάτι θα ξέρουν, αν όχι τα ματάκια τους, η καρδούλα τους σίγουρα. Γι' αυτό θα φέρουμε και ένα Γιαννάκι Πάριο και πάλι σε λίγο. Κωστής Καραφώτης, ψιλούλη μου. Τι ωραία τα flashback. Μας γυρνάνε έστω και νοερά προς τα πίσω.

Flashback. Κάποιοι σε έχουν πιο δεδομένο πεθαίνεις. Κι όμως είναι εδώ ακόμα, κόντρα στον κανόνα. Μετά από σένα ξαναζώ. Φανούλης μας, Θάνος Πετρέλης, στο μουσικό χαμογελό μας, στον Energy. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου αποστολή 54301 0,34.

0: Ξενύχτη και μίχη μόνο με την Σοφία Χατζή.
1: Ξενύχτη με τη Σοφία Χατζησάκη μου, ναι. Και ξενιτιά μου με Νατάσα Θεοδωρίδου, ναι.

0: σοφάκι σου είναι εδώ.
1: Καλησπέρα στην όμορφη παρεούλα, σοφάκι μου, φιλιά. Καλησπέρα, φιλιά. Να σε καλά, να βανάμε όμορφα και να κρυβόμαστε σε αγκαλιές με ασφάλεια, με ουσία, με αγάπη, με επιθυμία. Αμοιβαία πάντα. Αν δεν είναι αμοιβαίο, δεν είναι ούτε καν σπουδαίο, ούτε μοιραίο. Γιώργος, Γιώργος Γιαννιάς, κρύψε με στην αγκαλιά σου. Κανείς να μην με βρει, ούτε η μανούλα μου, ούτε εγώ ίδια.

0: προσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.

Τον εμένα και πιο χαρούμενα τραγούδια, όλα τραγουδάκια της ζωής. Καλησπέρα για να μου είστε καλά. Καλησπέρα φυσικά με Μύρη και καλημέρα με Μύρη. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Πάρε το αρνάκι σου, τον τόπιο, πάρε τα καλαμάκια σου, τα μεζεδάκια σου, τις σκεπαστές και τις πιτούλες σου. Χαριλάου, τρικούπι 15, ψητοπολείο fast food Μύρης. Μέχρι τη μία το βράδυ παραγγέλνεις στο 26410337. Για να αγοράσεις τα φθινοπορεινά φυτά σου, τα λουλουδάκια σου, σκυλοτροφές, γατοτροφές, φυτοφάρμακα, τα κυπευτικά σου, τα λιπάσματα για όλες τις καλλιεργίες σου και τα υπόλοιπα, επιλέγεις και υποτεχνική ζώη εθνικής αντιστάσεως 114. Για ασφάλεια, για προστασία, άμεση επέμβαση, συναγερμοί, κάμερες, έχουμε παρεούλα μας την Protector Security στον κόμβο Πανετολίου. Ενώ για τα είδη τα σχολικά σου, έχουμε το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια Θεστιών 5 στην Αγία Βαρβάρα. Καθώς επίσης έχουμε και τον καλό μας Μάριο που έχει και καλή εμπειρία πολυετής, παρακαλώ, για να σου κάνει το ιδανικό σου έτσι κούρεμα. Βαφή, αντάβγες, το χτένισμά σου, το καλό, το καλύτερο και τον ηφικό σου Εθνικής Αντίστασης 5. Μαζί μας έχουμε φυσικά και το M κουλουράκι μας. M κουλουράκι είναι αυτό, Σαλονίκης είναι αυτό, πεντανόστιμο είναι αυτό. Πώς έτσι να το αρνηθείς, πώς να μην το απογλάψεις. Κουλουράκια θες λοιπόν να Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς και τα υπόλοιπά σου. Χαριλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου. Γεωργίου Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Μαζί μας είναι και το κέντρο υπασίας. Φάρμα λέγον Γκυγκλά, κόμβος Πανετολίου, με προσιτές τιμές μαθηματάκια υπασίας 69-36-13-0-38 και η Αφίντα Ρίλα με συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης με καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών σε επιβατικά και φορτηγά, αν όχι καθαρισμό σαν ανακατασκευή, εκεί, στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πάμε και Engine Oil, πάμε για καύσιμα ποιότητα αξιοπιστία 4 χιλιομεταγνέου αντιρρίου. Και τα αξεσουάρ σου, πλυντήριο, λιπαντήριο, όλα τα βρίσκεις και βρίσκεις και την υγειά σου εσύ και το ψυγείο σου και το πλυντήριό σου και η παγωμηχανή σου και η κουζίνα σου με Φώτη Λόι, ψυχτικές εργασίες, άμεσα υπεύθυνα σωστά, επικοινωνείς μαζί του βεβαίως στο 69-36-51-71-85. Χρώματα, εργαλεία, θερμοπρόσωψη και τα υπόλοιπά σου στο σούπερ μάρκετ Χωμάτων Κεσούλης, Ηρώων Πολυχνίου 79. Ενώ για τα ηλεκτρολογικά αυτοκινήτου, μίζες, δυναμό, μπαταριούλες, τα πάντα όλα τα τακτοποιεί η Βαγγέλης από το Γιάννης Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Και το καφεδάκι σου, το καφεδάκι σου το έχει αναλάβει ο Άκης. Ο Άκης μας, ο καλός μας Άκης. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμανα Ξενοπούλου 1. Και με διανομή στο χώρο σου, αυτό δεν το ξεχνάς. Έτσι έρχεται και στο χώρο σου. Επικοινωνήσεις στο 26410-21629. Και για σέρβις αυτοκινήτων και για τα μηχανολογικά που χρειάζονται κάτι της, έτσι, γιατρικό, οι γιατροί μας Γιάννης Χουλιάρας και Βασίλης Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Ακούς παντού στο www.energy942.gr. Κατά συνέπεια και από παντού, όπως θέλεις και τα δικά σου μηνύματα να επιλέξεις να αφιερώσεις. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-300-1-0-34 ή με το σοφάκι του μοιχή του Energy, Σοφία Χατζή Μουσκό Χαμόγγελο, κάθε βράδυ μαζί, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έχεις και την ενημερωσή σου τα πρωινά και έχεις και την δυνατότητα, αν θέλεις απάντηση από εμένα, να αποστείλεις το μήνυμά σου γράφοντας μοιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-754-1-64. Τώρα κατά τα υπόλοιπα δύσκολο να εξηγήσω. Κάποιες φορές δεν νιώθεις έτσι έτοιμος, έτοιμη να το κάνεις. Κάποιες φορές ξέρεις ότι δεν έχεις πόσο μάλλον τον κατάλληλο αποδέκτη. Όχι τόσο πολύ να σε ακούσει, αλλά να σε καταλάβει. Το αποτέλεσμα οι περισσότεροι τα κρατάνε μέσα τους. Βέβαια στην πορεία της ζωής σου με κάποιον τρόπο τίποτα δεν μένει, ούτε η ψυχή ούτε το μυαλό ξεχνά εύκολα. Και για την καλή φίλη Βάσο που της αρέσει, μουσική σας επιλογή Αντώνης και Γιάννης Βαρδέης.

0: υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
2: Energy, καλημέρα με σιωπή. Καλό μήνα με σιωπή. Καλόν Οκτώβρη, παρακαλώ. Ιουλία Καλυμάνη, σιωπή στη διαπασόν. Ναι, ρε, πατζή μου, ναι. Σιωπή, σιωπή, σιωπή.

Τα πληρώσαμε, τα πληρώσαμε και αυτά ακριβά. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Πρώτη του Οκτώβρη και Πέμπτη, προ-Παρασκευή, κοντά το Σουκού. Εντάξει, καλημέρα, καλό μήνα. Καλή μας δημιουργική και όμορφη ευλογημένη Πέμπτη και μήνας φυσικά. Και ειδικά θα συνεχίσει εμάς να μας πηγαίνει έτσι easy, έτσι καμία σχέση ας πούμε εκεί με Κρήτη, με Κύπρο που έχει να δώσει και έχει δώσει και θα δώσει και τις επόμενες ημέρες βροχή και προς κάποια ανατολικά. Εμείς μόνο με κάποιες συννεφούλες φαίνεται να τη βγάζουμε, όχι όλες τις ημέρες, ας πούμε για σήμερα πρώτη του μήνα φαίνεται να έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια στην πόλη και μια θερμοκρασία από 16 μέχρι περίπου 26. Και με υγρασία στο 56%. Η πρώτη Ανατολή και η πρώτη Δύση του Οκτώβρη μας, Ανατολή 7 και 19, η Δύση μας στις 19 και 10, δεύτερος φθινοπορεινός μήνας, μεσαίος και προτελευταίος για το φθινοποράκι μας 2026. Ο Ανανίας, στην Ανανία μας μέσα, η Ανανούλα και ο Ρωμανός γιορτάζουν σήμερα και οι ζυγοί τα ζυγίζουν και έχουν και γενέθλια, χρόνια πολλά και 100 χρόνια. Διεθνής ημέρα για την Ανόσο Γκοσέ, διεθνής ημέρα καφέ, καφεδάκι, είπαμε στο Άκη. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960 και επίσης η μέρα του παιδιού σε Σιγκαπούρη και Γουατεμάλα. Η Νιγηρία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Να αναφέρουμε ότι σαν σήμερα το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερίδες» και τον εκδότη Δημήτριο Κορομιλά. Εφημερίδες! Και πήγαινε και λίγο τρέχοντας ο εφημεριδοπόλης, μάλλον για να τους προλάβει όλους, Ξέρω, σε ταινίες πάντα έτσι τον έβλεπα. Σας σήμερα γεννημένος ο αγαπημένος ηθοποιός, αυτός όσο μεγαλώνει γίνεται και καλύτερος ηθοποιός νομίζω, έτσι πιο αγαπητός στους ρόλους του. Στέλιος Μάινας, Έλληνας ηθοποιός, γεννημένος το 1957. Τι είχαμε κι άλλη έτσι ελληνική επιτυχία και έναν Παναθηναϊκό έτσι να πιάνει κάτω στάρα με Βιλερμπάν στο γήπεδό του. Εντυπωσιακός Παναθηναϊκός, παρά και τις απουσίες παικτών που είχε, πήρε τη νίκη με 102-79 έναντι της Αβλερμπάν. Για τη δεύτερη αγωνιστική, 2-2 Παναθηναϊκός, 2-2 Ολυμπιακός. Ένας ασταμάτητος λοιπόν Παναθηναϊκός κόντρα στη Βιλερμπάν. Επιβλητική έτσι σίγουρα και δυνατή η νίκη του. Πάρα πολύ ωραία, τρίτη αγωνιστική. Είναι αυτή εντός παρενθέσεως εβδομάδα διαβολευδομάδα που λένε και μερικοί έτσι. Με διπλή υποχρέωση των ελληνικών ομάδων. Να, η επόμενη έτσι υποχρέωση του Ολυμπιακού για το δεύτερο μάτς και υποχρέωση ευρωπαϊκή για την εβδομάδα είναι σήμερα, πρώτη του μήνα, του πάει και καλά ο μήνας. Πάλι εκτός έδρας με την Virtus Bologna και τον Ολυμπιακό στις 9.30 το βράδυ. Καλή του, πολύ καλή του επιτυχία. Καλή επιτυχία και σε σένα, στη μέρα σου, στα θέλω σου, στο μήνα σου, στους στόχους σου. 94,2 Energy, γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301. Καλημέρα και είμαστε μαζί. Καλημέρα και αν λέμε τώρα, αν μου τηλεφωνούσες φίλε Τόλι του Μιχή μας, θα ήταν όλα καλύτερα. Μιχαλίτσια της Γιάννης για σένα, έρχεται και ένας Κώστας Δόξας επίσης στο καπάκι. Και πάλι βρε φιλαράκι μου για σένα.

Μιχή στο Μιχή, Μιχάλης Ατζηγιάννης στο μουσικό χαμογελό μας. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, στον Πατσόνι, το γατόνι μου, με εκτίμηση, να μου είσαι καλά.

εντάξει, μη μου ταράζεσαι, λέμε αν. Δεν το κάνουμε σίγουρο. Καλημέρα, Σοφούλα μου, γράφει μήνυμα. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπούλα μας. Μιχαλίσσα Τζιγιάννης και κλέφτης έρωτας. Θα γίνω κλέφτης έρωτας και θα σε κλέψω.

Και έτσι ερωτικά, εσένα ή τίποτα, ο Στέλιος Ρόκος, νέο τραγούδι. Εντατέσσερα Energy, ξενυχτάμε μαζί, πάμε μαζί ζητώντας και για έτσι καψίματα συναισθηματικά. Μία αποζημίωση, ζωγραφούλη μου. Μία αποζημίωση και τούλας γιατρικό. Και τη γαρμπή. Αποζημίωση.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Εντάξει, είναι και Παγκόσμια Μέρα Καφέ σήμερα. Αναμενόμενο λίγο πολύ έτσι να έρθει σε μήνυμα αυτή η επιλογή για τον καλό μου, καλότατό μου φίλο και λατρεμένο. Ψυχή Αγγέλου. Γιώργος Δαλιάρας, έχω έναν καφέ με.

0: Ice Cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, Ice Cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice Cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410235333.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
7: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
8: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
9: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό μήνα εύχομαι εγώ. Καλό ξημέρωμα, καλή Πέμπτη. Δυνατό ανεπανάληπτο Οκτώβρη. Θέλουμε κι άλλη παράταση δόση καλοκαιριού. Έτσι να μείνει όπως είναι τώρα, κάπως το παλεύουμε. Και ψυχολογικά και γενικότερα. Σοφία Χατζή στον Energy 4,2 μουσικοχαμόγελο. Να μου είστε καλά. Συμμετοχή, ακρόαση, όλα άψογα. Μαζί μας και ο Άκης Καφέ, Protecker Security και Κέντρο Υπασίας, το M Κουλούρι, Κουλουράκια Θεσσαλονίκη, Φώτης Λόγης, Ψυχτικές Εργασίες, Ingenio, Oil Πρατήριο, Γκρουν Καυσίμου Νικόλος Παπούτσης, Ηλεκτρολογία Αυτοκίνητο Βαγγέρης από τον Γιάννη, Σούπερ Μάρκετ Χρωμάτων Κεσούλης, Κομμώσεις Μάριος και Βιβλιοπωλείο Ευρωπαίδεια. Να είμαστε καλά, πρώτο ο Θεούλης μας, ανταμώνουμε και πάλι το βραδάκι, πρώτη και ολόκληρη εκπομπούλα, αλήθεια τώρα, πραγματικά, του φυσικά Οκτώβρη μας και ενημέρωση εδώ θα έχεις πρωινή, εννοείται από τον Energy και τα φιλιά μου και την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, την παντοτινή. Γεια σας.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy. 94,2. 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
2: Energy 94.

0: Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες